ουρανό κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα παντού.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 30 Ιουνίου, τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Όχι, δεν είναι η τελευταία ημέρα, είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου πριν ανοίξει διάπλατα την αγκαλιά του ο Ιούλιος. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο και στην Παυλίνα και στην Πετρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Ελπίζω να περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο, ίσως μια μικρή απόδραση, μια βουτιά στη θάλασσα, μια βόλτα με αγαπημένους ανθρώπους ή απλώς με λίγες στιγμές ξεκούρασης που τόσο έχουμε όλοι μας ανάγκη. Και τώρα ξανά μαζί, εδώ, με τον καφέ να αχνίζει, την πόλη να ξυπνάει και τη μουσική να μας κρατά συντροφιά. Για τις δύο επόμενες ώρες λοιπόν, Ελπίδα Παπουτσή στη φροντίδα του ήχου, Δημήτρης Μεϊδάνη στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, γιατί αυτή την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή θα είμαστε παρέα. Η Μικαέλα Θεοφίλου θα είναι μαζί σας στη θέση της Μαργαρίτας Μητυλινέου από τις 8 έως τις 10.

και σε όλους. Να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας είναι απλοί. Το 210-60-13-168-9 και βέβαια η σελίδα μας στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μπορείτε να μας γράψετε τις σκέψεις σας, την καλημέρα σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, στα λόγια καθημερινή σοφία σήμερα έχουμε την Οριάννα Φαλάτσι, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα το 1929 στη Φλωρεντία και έγινε μία από τις πιο γνωστές πολιτικές δημοσιογράφους του 20ου αιώνα. Από πολύ νωρίς μάλιστα ακολούθησε τη δημοσιογραφία, έγινε πολεμική ανταποκρίτρια σε σημαντικές συγκρούσεις όπως τον πόλεμο του Βιετνάμ. Παράλληλα ήταν αυτή που πήρε συνεντεύξεις από κορυφαίους ηγέτες της εποχής, ανάμεσα τους ο Χένρι Κίσιγκερ, ο Γιάσερ Αραφάτ και ο Σάχης του Ιράν. Έμεινε μάλιστα στην ιστορία για τον ασυμβίβαστο χαρακτήρα της. Είχε πει λοιπόν η Οριάννα Φαλάτσι, το να πολεμάς είναι πολύ πιο όμορφο από το να κερδίζεις. Είχε πει και κάτι ακόμα, ότι η αντικειμενικότητα δεν υπάρχει. Η λέξη είναι μια υποκρισία που συντηρείται από το ψέμα ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Όχι κύριε, μερικές φορές η αλήθεια βρίσκεται μόνο από τη μία πλευρά.

Αυτή ήταν λοιπόν η Μέλινα Μερκούρη με το πάθος, τη θεατρικότητα και τη μοναδική της δόνηση σε ένα τραγούδι πραγματικό σύμβολο που σφράγισε τη μεταπολίτευση. Αυτή ήταν η Μεσόγειος, ένα κομμάτι που συμπεριλήφθηκε στο εμβληματικό άλμπουμ της Μερκούρη «Η Μερομιάκη» που κυκλοφόρησε το 1974, ακριβώς αμέσως μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα. Όμως αυτό το τραγούδι κουβαλάει μια μεγαλύτερη συναρπαστική ιστορία γεμάτη από σπουδαίες συναντήσεις. Όλα ξεκίνησαν το 1971, ήταν τότε που ο Γάλλος τροβαδούρος, ο Ζώζος Μουστακή, κυκλοφόρησε το πρωτότυπο κομμάτι με τίτλο «Αμεντιτερανέ», έναν ύμνο για τη θάλασσα, αυτή που ενώνει τους λαούς, τις μητέρες που θρηνούν, αλλά και τους τυράννους που τη σημαδεύουν. Αυτό το υλικό λοιπόν έφτασε στην Ελλάδα το 1973 και η πρώτη που το αποτύπωσε στη δισκογραφία με ελληνικούς στίχους δεν ήταν η Μελίνα αλλά η Βίκη Μοσχολιού. Μια συγκλονιστική δική της ερμηνεία με τους γεμάτους εικόνες στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου και κάτω από την υπογραφή η ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας του Δήμου Μούτσι. Μια θάλασσα λοιπόν, τρεις τεράστιες προσωπικότητες της μουσικής και ένα τραγούδι που συνεχίζει να μας συγκινεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Μια θάλασσα που αγκαλιάζει τρεις υπήρους και κλείνει μέσα της τους πιο λαμπρούς πολιτισμούς της ιστορίας. Από το φως της Αθήνας και το κοσμοπολίτικο λιμάνι της Μασσαλίας μέχρι τη ζωντάνια της Νάπολης, τη γοητεία της Βαρκελόνης, τη Βηρητό, αλλά και τα μυθικά παράλια της Αλεξάνδρειας. Πόλεις γεμάτες ήλιο, αλμύρα, πλούσια ιστορία, μοναδική αρχιτεκτονική και έντονη ναυτική παράδοση.

αυτές είναι πόλεις του καλοκαιριού από τη Λένα Βενετσάνου, η στέχη της Μπέτης Κομνηνού. Πάμε στην Αλεξάνδρεια. Για την Αλεξάνδρεια έχουμε μιλήσει κατά καιρούς. Είναι η πρώτη μεγαλούπολη της ελληνιστικής οικουμένης και δεύτερη της ρωμαϊκής. Εκεί λοιπόν ήταν που εφευρέθηκε όρους κοσμοπολιτισμός, ήταν ξακουστή για τον Φάρο και την βιβλιοθήκη, πρωταγωνίστησε στην πνευματική και πολιτιστική ζωή του ελληνιστικού, ρωμαϊκού και βυζαντινού κόσμου. Εκεί αναπτύχθηκε η ελληνιστική φιλοσοφία, εκεί μεταφράστηκε η Παλαιά Διαθήκη στην ελληνική γλώσσα, εκεί διαμορφώθηκε η χριστιανική θεολογία και ξέσπασαν οι αιματηρές θεολογικές διαμάχες που προκάλεσαν μάλιστα τα πρώτα σχίσματα. Εκεί λοιπόν σώζονται δύο αρχαία λιμάνια, το δυτικό και το ανατολικό, με το δεύτερο να έχει την ωραιότερη προκυμαία της Μεσογείου, μια στενή λωρίδα γης είναι αυτή που τα χωρίζει και οδηγεί στην άλλο την νησίδα του Φάρου, τώρα ακροτήριο, εκεί οπορθώνεται το φρούριο Καΐτμπι των Μαμελούκων.

Και αλλά να δούμε τι συνέβησαν σήμερα. Το 1613 λοιπόν το περίφημο θέατρο Globe Theatre του William Shakespeare στο Λονδίνο καταστρέφεται ολοσχερός από πυρκαγιά. Το 1913 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τις Σέρες από τη βουλγαρική κατοχή κατά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, ενώ το 1920 η ομάδα της Μαδρίτης μετονομάζεται επίσημα σε Real Μαδρίτης. Το 1931 εξαπολύεται πογκρόμο από εθνικιστές κατά των Εβραίων σε συνοικίες της Θεσσαλονίκης, ενώ το 1985 ο Mick Jagger και ο David Bowie ηχογραφούν τη μεγάλη επιτυχία Dancing in the Street. Το 2015 ξεκινάει η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων, τα capital control στην Ελλάδα, με τις τράπεζες, αν θυμάστε, να παραμένουν κλειστές και ημερήσιο όριο ανάληψης στα 60 ευρώ. Υπήρχαν και αυτές οι εποχές. Σαν σήμερα τώρα, στις 29 Ιουνίου το 1900, γεννιέται ο Αντουάν ντε Σεντ-Εξουπέρι, ο Γάλλος αεροπόρος και συγγραφέας, γνωστός σε μικρούς και μεγάλους από την νουβέλα «Ο μικρός πρίγκιπας», ένα από τα πιο πολυμεταφρασμένα και πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως.

Εορταστικά ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο, 35 λεπτά μετά τις 6, Δευτέρα λοιπόν, 29 Ιουνίου σήμερα. Καλώς ορίσατε εσείς που τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Να πούμε ότι η Εκκλησία σήμερα ετοιμά λοιπόν τη μνήμη των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, διαμορφών που με το έργο και τη διδασκαλία τους άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του χριστιανισμού. Τη γιορτή τους λοιπόν έχουν σήμερα ο Πέτρος, η Πετρούλα, ο Παύλος, η Παυλίνα και όσοι φέρουν παράγωγα των ονομάτων τους. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Σε όλους λοιπόν αυτούς που γιορτάζουν σήμερα, από καρδιάς χρόνια πολλά, να είναι η ζωή τους γεμάτη υγεία, δύναμη, αγάπη, ανθρώπους που κάνουν τις μέρες τους πιο φωτεινές. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Για 2 ώρες θα είμαστε παρέα. Όλη αυτή την εβδομάδα θα είμαστε μαζί από τις 6 ως τις 8, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, η Μικαέλα Θεοφίλου έχει μεταβερθεί στην ώρα της Μαργαρίτας Μυτιλινέου στο 8 με 10. Ελπίδα Παπουτσή στη φροντίδα του ήχου.

εδώ λοιπόν συνεχίζουμε μαζί αυτό το πρωινό ταξίδι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μπήκαμε στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα είπαμε να δούμε, να συνδεθούμε κατά μία έννοια με την επικαιρότητα για να διαβάσουμε παρέα μερικές από τις σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Σύμφωνα με τους Times λοιπόν of Israel, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Εβραϊκού κράτους, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα αυτό θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Από την άλλη, η θερμή εισβολή που επηρεάζει τη χώρα αναμένεται να διατηρήσει τον καιρό σε άκρος καλοκαιρινό μοτίβο και τις επόμενες ημέρες, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα έως τις αρχές Ιουλίου, πριν ακολουθήσει μια μικρή υποχώρηση του υδραγύρου. Τώρα, η συντροπτική πλειονότητα των πυρκαγιών στη χώρα μας, να πούμε ότι οφείλεται σε αμέλεια και είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό εμπρισμών από πρόθεση. Αμέλεια λοιπόν κατά τη διάρκεια εργασιών στην Ήπεθρο, απροσεξία τη στιγμή εκείνη όλων μας, κάποιες φορές εγκληματική αδιαφορία για την πυροπροστασία σε μέρες με μεγάλη επικινδυνότητα. Αυτά μπορεί να είναι οι διαφορετικές εκδηλώσεις πυρκαγιών, ωστόσο σε όλες τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ άσχημο για όλους μας, γιατί μια σπίθα αρκεί να φέρει την καταστροφή. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Από τις καλές ειδήσεις της μέρας έχουμε το χρυσό γκολ του Στέφεν Εουστάκιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, το οποίο ήταν αρκετό για τον Καναδά να επικρατήσει με 1-0 της Νότιας Αφρικής στο Λος Άντζελες στην πρώτη αυτή αναμέτρηση των 32 του Μουντιάλ. Για πρώτη φορά λοιπόν η ομάδα της Βόρειας Αμερικής εξασφάλισε το πολυπόθητο εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά, εκεί όπου στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και στο Μαρόκο.

Η στίχη του Μιχάλη Μπουρμπούλη, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, είναι η Αλεξάνδρα και η Ελένη. Για την ωραία Ελένη έχουν γραφτεί ποίηματα, έχουν τραγουδηθεί στίχοι, έχουν υποθεί ιστορίες και θρύλοι. Από την ωραία Ελένη της αρχαιότητας μέχρι τις σύγχρονες μελωδίες, το όνομά της έχει γίνει σύμβολο ομορφιάς, έμπνευσης και πραγματικά διαχρονικής γοητείας. Το βιβλίο λοιπόν που έχουμε να σας προτείνουμε σήμερα έχει τίτλο «Η ωραία Ελένη, θεά, πριγκίπισσα, ετέρα». Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Μιλάει για αυτό το πρόσωπο, το μυθικό, με το γνωστό όνομα στα πέρατα της γης. Ένα όνομα και μία γυναίκα που προκάλεσε πολλά δεινά. Η ιστορία της όμως δεν γράφτηκε ποτέ μέχρι σήμερα, αν και υπήρξε το αγαπημένο θέμα πάμπολων αφηγήσεων στα βάθη της ιστορίας. Ο Εσίωδος της απένει με τον τίτλο «Της ωραιότερης γυναίκας στον κόσμο» και ως τέτοια πέρασε στην ιστορία. Ακόμα και σήμερα όμως η πριγκίπισσα της εποχής του Χαλκού παραμένει ακόμη ένα παράδειγμα απόλυτης ομορφιάς. Η Ελένη θεωρήθηκε υπεύθυνη για το συνεχιζόμενο μίσος μεταξύ Ανατολής και Δύσης όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Αλλά ποια ήταν η πραγματική Ελένη? Αναζητώντας λοιπόν τα φυσικά, ιστορικά και πολιτιστικά ίχνη που άφησε η Ελένη σε περιοχές της Ελλάδας, της Βόρειας Αφρικής και της Μικράς Ασίας, η ιστορία της Μπέτανη Χιούς ξεδιπλώνει σε μια γοητευτική αφήγηση τα γεγονότα αυτά και τους μύθους που περιβάλλουν μία από τις πιο ενιγματικές και πιο διάσημες μορφές όλων των εποχών. Το βιβλίο λοιπόν έχει τίτλο «Η ωραία Ελένη, θεά, πριγκίπισσα, ετέρα», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Σας περιμένουν δύο αντίτυπα. Να τα διεκδικήσετε με τον εξής τρόπο. Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας, την λέξη Ελένη, και βέβαια να μου γράψετε και τον αριθμό του κινητού σας. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Δύο οι νικητές με τους οποίους θα επικοινωνήσω για να τους πω πώς θα παραλάβουν τα βιβλία τους.

Αυτός είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος. Γεννήθηκε μια μέρα σαν αυτή το 1941. Μεγάλωσε στην Αθήνα και από πάρα πολύ μικρός έδειξε την κλίση του στο τραγούδι. Παρά τις δυσκολίες και τη δουλειά του ως οικοδόμος και ελαιοχρωματιστής, δεν σταμάτησε όμως ποτέ να χτυπάει επίμονα την πόρτα της δισκογραφίας. Το 1962 λοιπόν έκανε τις πρώτες του ηχογραφίες, όμως χρειάστηκε υπομονή και επιμονή για να βρει το δρόμο του. Η καθοριστική στιγμή βέβαια ήρθε το 1963, όταν ο Μίκης Θεοδωράκης τον επέλεξε μέσα από την ακρόαση στην Κολούμπια, λέγοντας μάλιστα την ιστορική φράση «Αυτόν εγώ θα τον κάνω τραγουδιστή». Πέρα όμως από τραγουδιστής, ο Πουλόπουλος υπήρξε και δημιουργός, έγραψε στίχους, συνέδεσε μουσική, εξέδωσε δύο ποιητικές συλλογές και ασχολήθηκε επίσης με τη ζωγραφική και τη χαλκογραφία. Παρέμεινε ένας καλλιτέχνης, πραγματικά σύμβολο, με μια καριέρα που απέδειξε ότι η φωνή, όταν συναντά το ταλέντο και τη συνέπεια, μπορεί να γράψει ιστορία.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

χρώματα, αρώματα και μουσικές που ξυπνούν αναμνήσεις, ταξιδεύουν το νου και που γλυκαίνουν την καρδιά. Αυτό είναι το δεύτερο πρόγραμμα. Είστε εδώ κάθε πρωί από τις 6 ως τις 8. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών για σήμερα. Η Μικαέλα Θεοφίλου, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα είναι όλη αυτή την εβδομάδα 8 με 10 στη θέση της Μαργαρίτας Μητυλινέου, Ελπίδα Παπουτσή στη φροντίδα του ήχου και έχουμε μία ώρα μπροστά μας ακόμα. Καλώς ορίσατε εσείς που τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας.

Και τώρα θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια πολύ όμορφη πρόταση για αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα για τους νέους μας από 15 ετών και πάνω, αλλά και για κάθε άνθρωπο που συνεχίζει να σηκώνει το βλέμμα του προς τον ουρανό με απορία και με θαυμασμό. Στο πλανητάριο λοιπόν του Ιδρύματος Ευγενίδου παρουσιάζεται αυτή την περίοδο η παράσταση «Είμαστε αστρόσκονοι», μια ξεχωριστή εμπειρία πραγματικά, διάρκεια 40 λεπτών που ενώνει την επιστήμη και την τέχνη. Πρόκειται για ένα έργο με αφηγητή τον αείμνηστο Διονύση Σιμόπουλο και με ακυκλοφόρητη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου, ένα έργο που αποτελεί φόρο τιμή σε δύο ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην αναζήτηση, στη γνώση και στη δημιουργία. Η παράσταση αυτή λοιπόν μας ταξιδεύει από τη γέννηση των άστρων και του ηλιακού μας συστήματος μέχρι την εμφάνιση της ζωής στη Γη και μας θυμίζει κάτι που η επιστήμη έχει πλέον αποδείξει, ότι τα στοιχεία από τα οποία είμαστε φτιαγμένοι γεννήθηκαν κάποτε μέσα στα άστρα. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να ανακαλύψουμε το σύμπαν αλλά και τον εαυτό μας μέσα σε αυτό, να θυμηθούμε πως παρά τις διαφορές μας μοιραζόμαστε όλη την ίδια κοσμική καταγωγή. Αν λοιπόν αναζητάτε κι εσείς μια εμπειρία που θα σας συγκινήσει πραγματικά, που θα σας προβληματίσει και που θα σας γεμίσει εικόνες και μουσική, το πλανητάριο σας περιμένει, γιατί όπως λέει και η παράσταση, είμαστε πραγματικά όλοι μας αστερόσκονοι. Και ίσως τελικά η πιο όμορφη σκέψη για να ξεκινήσει η μέρα μας είναι αυτή, ότι μέσα μας κουβαλάμε λίγο από το φως των αστεριών.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Παίρνουν τα καλοκαίρια δια των τεσάστερες. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες.

Αυτές είναι οι Πηγολαμπίδες με τη φωνή του Αργύρη Μπακερτζίδη για 7 λεπτά μετά τις 7 στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και θα πάμε σε μια λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά που έχουν γαλήνια άμβρα σύμφωνα με τους βρετανικούς Times. Στο εκτενές λοιπόν αφιέρωμα αυτού του έγκριτου μέσου, το οποίο αναζητά διάφορους προορισμούς που προσφέρουν μια εκδοχή των ελληνικών διακοπών, στην λίστα πάνω πολύ ψηλά συμπεριλαμβάνονται οι Λήψοι. Στο άρθρο λοιπόν επισημαίνεται ότι παρότι η Ελλάδα διαθέτει χιλιάδες νησιά και νησίδες, μόνο ένα πολύ μικρό μέρος τους κατοικείται και ακόμα λιγότερα παραμένουν προστατευμένα από τις μεγάλες μαζικές τουριστικές ροές. Ξεχωριστή θέση λοιπόν σε αυτό τον κατάλογο, όπως είπαμε, καταλαμβάνουν οι Λήψοι, τους οποίους οι Times περιγράφουν ως ένα τόπο μύθων και thriller. Εκεί, σύμφωνα με την παράδοση, σε αυτό το νησί συνδέθηκε η νύμφη Καλυψό και ο Οδυσσέας. Το δημοσίευμα σημειώνει πως το νησί συνεχίζει να διατηρεί τη μυθική του γοητεία, με τους σύγχρονους επισκέπτες πραγματικά να σαγηνεύονται κυρίως από τις απίθανες παραλίες του προορισμού και τα δελεαστικά τυρκουάζ νερά που συναντούν στις ακτές του.

Μια μικρή βουτιά στη μουσική θάλασσα του χρόνου. Σοδάδε λοιπόν, στη διάλεκτο κρεόλ του πράσινου ακροτηρίου, η Σοντάντ στα πορτογαλικά. Μια λέξη που περιγράφει μια βαθιά κατάσταση μελαγχολίας, νοσταλγίας και απουσίας. Μια γλυκόπικρη αίσθηση του να λαχταράς ένα αγαπημένο πρόσωπο, ένα τόπο ή μια στιγμή που σου λείπει, συνδυασμένη με την ελπίδα ότι θα επιστρέψει. Μια έννοια που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από το μόνιμο εμβληματικό τραγούδι της θρηλυκής ερμηνεύτριας Σεζάρια Έβορα. Εδώ το ακούσαμε παρέα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Συνεχίζουμε τις βουτιές στη μουσική θάλασσα του χρόνου. Παόλο Κόντε και Χάρης Αλεξίου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: ελληνική στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου και Χάρης Αλεξίου ζωντανά από το Θέατρο Παλάς το 1988, 28 λεπτά μετά τις 7. Ακούσαμε λοιπόν ένα τραγούδι του Παόλο Κόντε. Με Παόλο Κόντε θα πάμε στο και μισή της ώρας για να βρούμε τους τίτλους των ειδήσεων. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio 105,8. Μη φύγετε, επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλησιάζουν τους 1.500 οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Χτίδα ελπίδας, δύο 11χρονοι που ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών, η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούζ. Η Χεσμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, συνελήφθησαν για αμέλεια οι γονείς τους. Σεισμική δόνηση 4,3 ρίχτερ λίγο μετά τη μία στη Λακωνία κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Γενικά έθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτή είναι η παρομοίωδης φράση για χάρη του Βασιλικού ποτίζεται και γλάστρα, μια λαϊκή παροιμία που δηλώνει ότι ανεχόμαστε ή κάποιες φορές εξυπηρετούμε κάποιον ή κάτι, όχι επειδή του αξίζει ο ίδιος, αλλά εξαιτίας της σχέσης του με ένα άλλο πρόσωπο που εκτιμούμε, αγαπάμε ή μπορεί και να φοβόμαστε. 35 λεπτά μετά τις 7, ένα τραγούδι αγαπημένο με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και του Γιώργου Ζαμπέτα, του Εγγονού. Τη μουσική έγραψε βέβαια ο παππούς ο Γιώργος Ζαμπέτας και τους στίχους ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Εγγονός. Τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο, Δημήτρης Μαϊδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Όλη αυτή την εβδομάδα 6 με 8 θα είμαστε παρέα, γιατί όπως έχουμε πει ξανά, 8 με 10 στη θέση της Μαργαρίτας Μητυλινέου θα είναι μαζί σας η Μικαέλα Θεοφίλου.

Ένα τραγούδι του Αντώνη Βαρδί με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, και δεν είναι λίγες φορές που τα μάτια περιγράφονται με μοναδικούς τρόπους τα τραγούδια από τραγουδιστές και τραγουδοποιούς. Στην πλειονότητα τους πρόκειται για τραγούδια που είναι μεταφορικές αφηγής των ανθρώπινων συναισθημάτων, με τα μάτια να εκφράζουν τις πολλές αυτές ιδιότητες της καρδιάς και του νου. Πάμε λοιπόν πίσω στο χρόνο. 1967 ο Άκης Πάνο έγραψε ένα τραγούδι για τον Μιχάλη Μενιδιάτη, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το «Είδα τα μάτια σου κλαμμένα». Ένα τραγούδι που στα χρόνια γνώρισε πολλές επανεκτελέσεις, σχεδόν όλες πιστές στο αρχικό ύφος.

Ένα τραγούδι του Άκη Πάνο από το Μιχάλη Μενιδιάτη που γεννήθηκε μια μέρα σαν αυτή. Ένας καλλιτέχνης που πραγματικά κατάφερε να χτίσει μια καριέρα μόνος του. Πετραδάκη, Πετραδάκη, ένας από τους παλιούς καλούς λαϊκούς τραγουδιστές της μεταπολεμικής περίοδου που αγαπήθηκε πάρα πολύ. Η ιδιαίτερη χρειά της φωνής του αλλά και το ταλέντο του τον έκαναν να ξεχωρίσει και να παραμείνει διαχρονικός ως ένας από τους καλύτερους λαϊκούς μας τραγουδιστές. Το πραγματικό του όνομα να πούμε ότι ήταν Μιχάλης Καλογράνης. Το ψευδώνυμο Μενιδιάτης το χρησιμοποίησε επειδή γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μενίδη. Αναδείχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60 με συνθέσεις του μέντορά του Απόστολου Καλδάρα. Νωρίτερα είχε μοιραστεί το πάλκο με πρωτοπόρους όπως ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Γιώργος Μπάτης, ο Γεράσιμος Κλουβάτους και πολλοί πολλοί ακόμη. Στη δεκαετία του 60 ο Μενιδιάτης μεγαλούργησε, αφού εκτός από δημιουργίες του Καλδάρα συχνά σε στίχους της Παπαγιανοπούλου τραγούδησε μεγάλες επιτυχίες του Μανώλη Χιώτη, του Γιάννη Καραμπεσίνη, του Νίκου Καρανικόλα, του Άκη Πάνου, αλλά και στη δεκαετία του 80 ο Μιχάλης Μενιδιάτης είχε δυνατές στιγμές μέσα από πρωτότυπες εγγραφές και επανεκτελέσεις. Η χάρη του Μενιδιάτη έφτασε μάλιστα και στον περίφημο λαϊκό τραγουδιστή του Διονύση Σαββόπουλου για τις ανάγκες της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη Happy Day, ενώ τραγούδισε και Μίμη Πλέσσα και Γιάννη Μαρκόπουλο, αλλά και στα Μάτι Κραουνάκη και βέβαια Σούκα, Νικολόπουλο, Μουσαφίρη και όχι μόνο.

καλοκαιρινή διάθεση και τώρα που στην Αθήνα θα ανέβει σιγά σιγά η θερμοκρασία και τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, το μυαλό αυτόματα δραπετεύει σε τυρκουάζ νερά και σε ήσυχους κολπίσκους. Υπάρχουν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί διακοπές για τους περισσότερους από εμάς να αργούν ακόμα. Επίσης τα ακτοπλοϊκά ειστήρια να είναι ακριβά, να μοιάζουν απαγορευτικά για το μέσο πορτοφόλιο, όμως το καλοκαίρι δεν χρειάζεται απαραίτητα ενισχύ για να ξεκινήσει. Υπάρχουν κάποιοι μικροί προορισμοί σε απόσταση μόλις 45 βία 120 χιλιόμετρα από την πόλη της Αθήνας, που κρύβονται κάποιες παραλίες με κρυσταλλινά νερά, με εξωτική άβρα, ιδανικές για μια μονοήμερη ανάσα δροσιάς. Το μόνο που χρειάζεται είναι καλή παρέα, αντιλιακό και διάθεση για μια μικρή απόδραση μακριά από το καμίνι της πρωτεύουσας. Υπάρχει λοιπόν η μικρή χαμολιά στο νότιο Εβοϊκό κόλπο, 45 λεπτά από την Αθήνα. Υπάρχει το Λιχνάρι στο Σαρωνικό κόλπο, 90 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Είναι νότια από τον ισθμό της Κορίνθου και πάρα πολύ κοντά στο γνωστό καλοκαιρινό θέρετρο των λουτρών της ωραίας Ελένης. Υπάρχει και ο Λιμιώνας στην Εύβοια, είναι 120 λεπτά από την Αθήνα. Εκεί είναι πελαγίσια η παραλία, ένας τόπος που δύσκολα ξεχνάς αν τον επισκεφτείς έστω μία φορά. Υπάρχει και ένα άλλο μέρος που βρίσκεται ανάμεσα στη λίμνη Ηραίου και στο Σχήνο Κορινθίας. Εκεί λοιπόν κρύβεται μία από τις πιο ιδιαίτερες και μικρές παραλίες του Κορινθιακού κόλπου. Είναι 95 χιλιόμετρα από την Αθήνα και ονομάζεται Μιλοκοπή.

Καλημέρα να στείλω στο Λουτράκι στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα και στον Πύργο Ηλία, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κεφαλονιά, καλημέρα και στη Χίο, στην Κρήτη μας από τη μια τσάκρη μέχρι την άλλη, αλλά και εδώ στη Νίκαια, στα Πετράλωνα, στο Μενίδη, καλημέρα και στο Νέο Ψυχικό και στην Παλίνη, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Γιορτινή ατμόσφαιρα, Πέτρου και Παύλου σήμερα, μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.

πόσο γρήγορα πέρασε η ώρα. Δύο ολόκληρες ώρες που ήμασταν παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και θα είμαστε παρέα μέχρι και την Παρασκευή από τις 6 ως τις 8. Να πούμε ακόμα μία φορά χρόνια πολλά στον Πέτρο, στην Πετρούλα, στον Παύλο, στην Παυλίνα που γιορτάζουν σήμερα. Να ευχαριστήσω την Ελπίδα Παπουτσί που φρόντισε τον ήχο. Δημήτρης Μεϊδάνης για αυτές τις δύο ώρες ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Έρχεται σε πάρα πολύ λίγο η Μικαέλα Θεοφίλου για τις δύο επόμενες ώρες στη θέση της Μαργαρίτας Μητυλινέου. Να σας ευχηθώ να έχετε μια ξεχωριστά όμορφη εβδομάδα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
7: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
8: Εν Καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από τη νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν Καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
10: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Και όπως συνηθίζω να λέω μετά από αυτό το τραγούδι, μέχρι τελευταίας κιθαριάς το ακούμε και με όλο το χράτς, χράτς, χράτς που ακούγεται από το βινήλιο. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα Δευτέρα πρωί, με αυτή την πρωινή άβρα φυσικά, όλη τη χαρά του κόσμου που είναι Δευτέρα πρωί. Γιατί τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ξυπνήσαμε όμορφα και σήμερα, σημαίνει ότι περάσαμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Βεβαίως αυτή η μικρή δοκιμασία της Δευτέρας πάντα μας θυμίζει ότι το Σαββατοκύριακο ήταν υπέροχο, αλλά έχει ένα πολύ πολύ μικρό ελάττωμα. Να τελειώνει βρε παιδί μου. Και η Δευτέρα έχει ένα πολύ μεγάλο ταλέντο και παράξενο να εμφανίζεται πάντα πιο γρήγορα από ό,τι την περιμένουμε. Αλλά ας της δώσουμε μια ευκαιρία βρε παιδιά. Μπορεί να κρύβει και μια καλή είδηση, μπορεί να κρύβει μια ωραία συνάντηση, μπορεί να κρύβει έναν ωραίο καφέ σαν αυτό που θα πιούμε εμείς τώρα ας πούμε. Ελπίδα Παπουτσή συμφωνεί και είναι και στη φροντίδα του ήχου. Με αυτή την ελπίδα θα είμαστε σήμερα. Η Μικάλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, στην θέση φυσικά της Μαργαρίτας Μυτιληναίου που απολαμβάνει τις διακοπές της. Εμείς θα είμαστε εδώ για τις επόμενες 2 ώρες, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και έχουμε να ακούσουμε ακόμα περισσότερα.

Αυτός είναι ο Κυπουρός. Ας αφήσουμε τους Κυπουρούς της ψυχής μας. Ποιος το έλεγε, δεν θυμάμαι τώρα. Να μας βοηθήσουν να καλλιεργήσουμε καλύτερα την ψυχή μας. Το φτιάξε κάπως δικό μου όλο αυτό. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μ' αρέσει, ελπίδα πάρα πολύ. Πού σ' αρέσει αυτό που έτσι. Να. Εδώ είμαστε λοιπόν. 2-10-60-13-168-169 είναι τα τηλέφωνά μας. Για οποιοδήποτε τηλεφώνημα θέλετε να μας κάνετε, για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, για οτιδήποτε θέλετε να μας γράψετε. Το έχετε ήδη ξεκινήσει πάρα πολύ σωστά, αλλά ας το πούμε και εμείς, βρε παιδί μου, μια φορά. Μπαίνετε στο Viber, στην μπάρα αναζήτησης, γράφετε δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, 2M, λατινικοί χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και εμείς εννοείται ότι απαντάμε σε πρώτο χρόνο ή όσο πιο κοντά σε πρώτο χρόνο γίνεται.

Αυτές είναι οι σκιαδαρέσες με τις, πώς θα σου πω τώρα, λίγο περίεργες σχολικές τους αναμνήσεις. Αυτό είναι το Καριμπού, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε και εμείς στο δεύτερο πρόγραμμα. Και βεβαίως χρόνια πολλά να πούμε σήμερα, που είναι 29 Ιουνίου, στον Παύλο στην Παυλίνα, στον Πέτρο στην Πετρούλα και στην Πετρίνα, που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Στις επετείους και τις λοιπές εορτές τι έχουμε? Έχουμε Διεθνή ημέρα των τροπικών, δηλαδή είναι μια μέρα που θα μας ευαισθητοποιήσει, ελπίζουμε τουλάχιστον, για την τροπική ζώνη του πλανήτη μας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, τις αναδυόμενες ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Η τροπική ζώνη, που είναι μια περιοχή της γης που περιβάλλει τον ισημερινό, βρίσκεται μεταξύ του τροπικού του εγώκερου και στο νότιο ημισφαίριο και του τροπικού του καρκίνου, όχι αυτού του Χένρι Μίλλερ, όχι αυτή που είναι στο βόρειο ημισφαίριο. Το τροπικό κλίμα χαρακτηρίζεται από πολύ ζεστό καιρό, το ξέρουμε, αλλά και θερμοκρασία που παραμένει σχετικά σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε τροπική ζώνη. Αυτό καλό είναι να το ξέρουμε και για κανένα παιχνίδι που μπορεί να παίξουμε τρίβια τώρα το καλοκαίρι. Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού, Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας, που εορτάζεται κάθε χρόνο με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για ένα πολύ σπάνιο επίμονο ρευματικό νόσημα. Γιορτή του κρασιού στην πόλη Χάρα, στη βορειοδυτική Ισπανία, προς τιμήν του πολιούχου του Αγίου Πέτρου, περιλαμβάνει και διαγωνισμού συνωποσίας και ενομαχίες. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνεται εκεί. Ναι. Εθνική μέρα των Σίχελων, ανεξαρτησία της χώρας από τη Μεγάλη Βρετανία, ημέρα των Βετεράνων στην Ολλανδία, ημέρα των Εφευρετών στη Ρωσία, ημέρα των Ένοπλων Δυνάμεων στη Μεγάλη

Βρετανία, ημέρα των ναυπηγών στη Ρωσία, ημέρα της αντίστασης επίσης κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου επίσης στη Ρωσία και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, ακούστε τώρα, εθνική ημέρα Almond Butter Crunch, ενός αγαπημένου γλυκίσματος, μη με κοιτάτε καλέ έτσι, που έχει βουτυρένια καραμέλα, έχει αμύγδαλα σοκολάτα και τραγανή επικάλυψη με ψιλοκομμένους ξηρούς καρπούς. Το σκέφτομαι σαν ιδέα για όλους όσοι γιορτάζετε σήμερα να μας κεράσετε.

0: Εκεί δείχνει το GPS.
1: Στη θάλασσα δείχνει το GPS, εννοείται, και βεβαίως να πούμε και καλές διακοπές για όλους όσοι τις έχετε ξεκινήσει. Μπορεί να σας πω και από την Παρασκευή το μεσημερό απόγευμα, μόλις έχετε σχολάσει, άλλοι από το Σαββατοκύριακο και άλλοι έχετε ήδη ετοιμάσει τις βαλίτσες σας από σήμερα. Καλές διακοπές λοιπόν, καλά να περάσετε, και μια που είμαστε στη θάλασσα να πάμε σε μια σουρεαλιστική αλλά πραγματική είδηση, έτσι. Με το που είπα σουρεαλιστική γυρίσαν τα κεφάλια κατευθείαν. Καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα με το λαγοκέφαλο έχουν ξεφύγει στο Αιγαίο, όταν εκτός από τους ψαράδες, τις αργάνες, τις χελώνες καρέτα-καρέτα, στη μάχη για την αντιμετώπιση τους, των λαγοκέφαλων δηλαδή, μπαίνει και η εκκλησία. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ που είδαμε σε μια πρωινή εκπομπή, η παλαιοημερολογήτικη εκκλησία ετοιμάζει λιτανίες για να αντιμετωπίσει το ξενικό αυτό είδος ψαριού που σκοτώνει τα δικά μας ψάρια, δαγκώνει τους κολυμβητές και το χειρότερο, δεν μπορεί να φαγωθεί από εμάς γιατί είναι τοξικό. Δεήσεις λοιπόν, παρακλήσεις, προσευχές και αγιασμός υδάτων, αυτό αποφάσισαν οι κληρικοί του παλαιού ημερολογίου σε Εύβοια και Αττική για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο του λαγοκέφαλου με ένα ψαλμό που προστατεύει από κάθε κακό και δαιμονικό. Για τον αγιασμό έγινε μάλιστα και ειδικό κάλεσμα για παλαιοημερολογήτες, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, εμείς δεν το ξέραμε, υπάρχει ένας ψαλμός, ο ψαλμός 90, που είναι ένας από τους πιο γνωστούς ψαλμούς της Ορθόδοξης Παράδοσης και διαβάζεται συχνά ως προσευχή προστασίας και ενίσχυσης της πίστης. Δεν χρειάζεται να το πούμε τώρα αυτό, αλλά στην Ορθόδοξη Παράδοση θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς ψαλμούς για παρηγοριά, για ελπίδα και πνευματική ενδυνάμωση. Βεβαίως, αυτό που έχει καταφέρει ο λαγοκέφαλος, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πράγμα σπάνιο, να ενώσει και επιστήμονες, να ενώσει και ψαράδες, να ενώσει και δίτες και υπουργεία και τώρα και την εκκλησία. Και αν συνεχίσει έτσι, το επόμενο βήμα θα είναι να ζητήσουμε και να μπει και στα σχολικά βιβλία ως το πιο κοινωνικό ψάρι της Μεσογείου.

Αχ, θέλασα μου σκοτεινή αυτός ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Να πούμε λίγο, να γυρίσουμε όχι το χρόνο πίσω ακριβώς, αλλά να θυμηθούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και ποιοι έφυγαν σαν σήμερα. Και είναι και πάρα πολύ όλοι σημαντικοί. Θα ξεκινήσω, μια που είπαμε για θάλασσα, με μια απώλεια. Το 1907, τόσο μακριά ήταν η απώλεια αυτή, Κωνσταντίνος Βολανάκης, Έλληνας ζωγράφος, ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. Πάμε στις γεννήσεις όμως. Σαν σήμερα το 1886 γεννιέται ο Ρομπέρ Σουμάν, Γάλλος πολιτικός, διετέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. 1900, Αντουάν ντε Σεν-Εξυπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, ο μεγάλος, ο σπουδαίος μικρός πρίγκιπας είναι δικός του. Σαν σήμερα επίσης, πρώτα θα πούμε ποιοι έφυγαν, τελευταία θα πω ποιος γεννήθηκε ακόμα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου το 1951, ο Εμίλιος Βεάκης. Σαν σήμερα έφυγε και η σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός Κάθριν Χέμπορν το 2003, αλλά σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε αυτός. Γιάννης Πουλόπουλος φυσικά, και κάπως έτσι θα πάμε μέχρι και το και μισή, και κάπως έτσι θα πάμε και μέχρι τους τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια. Αναζητείται συμφωνία για άμεσες και οριζόντιες μειώσεις τιμών. Αυξημένη κίνηση στους περισσότερους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Προβλήματα σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό. Πλησιάζουν τους 1.500 οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Χτίδα Ελπίδας, δύο 11χρονοι που ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς. Η Χεσμπολά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Συνελήφθησαν για αμέλεια οι γονείς τους. Γενικά αιθρίος καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Καρδιά.
4: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αχ, ένα παγωτό βανίλια τώρα, ξέρεις, αυτό το σεμί φρέντο, όχι εντελώς παγωμένο, να μην παγώνουν τα δόντια, να είναι έτσι το σεμί φρέντο, να έχει λιώσει λίγο, είναι ό,τι πρέπει τώρα, ό,τι πρέπει ακριβώς. Μισχύ Μινιμάλ, Σιλία Κατραλή, αυτή είναι η βανίλια τους, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ είμαστε κι εμείς, με την Ελπίδα Παπουτσή να φροντίζει τον ήχο, τη Μικάλη Θεοφίλου να είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μαζί θα είμαστε στη θέση της Μαργαρίτας Μητυλινέου όλη αυτή την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή. Και τώρα ακούτε το κλικ κλικ κλικ αυτό που κάνω, γιατί ψάχνω να βρω λίγο τον καιρό να σας πω και να σας πω τι καιρό θα κάνει σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Να σας πω ότι έχουν αρχίσει και πέφτουν λίγο και οι θερμοκρασίες και στην Ευρώπη, γιατί ο καύσωνας στην Ευρώπη άφησε και νεκρούς, άφησε και πολίτες και κυβερνήσεις ευνηδιασμένους, άφησε και ένα χάος και προβλήματα από μια πρωτοφανή κατάσταση. Τη χαρακτήρισαν μάλιστα ζέστη, σιωπηλό δολοφόνο και προειδοποίησαν ότι η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο. Αυτό το προειδοποίησε ο Παγκόσμιος, ναι, όπως τα ακούτε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μάλιστα, ο καύσωνας έφερε ρεκόρ θερμοκρασιών σε Γερμανία και Τσεχία, με πυρκαγιές, με εκενώσεις και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Είδα και κάτι ακόμα, θα πω σε λίγο τον καιρό τον ελληνικό, τον εγχώριο, αλλά πρέπει να σας το πω αυτό. Στο scroll που έκανα το Σαββατοκύριακο στο TikTok, κάνανε και το εξής αστείο τώρα στην Ευρώπη. Πολύ ξενέρωτοι άνθρωποι. Κάποιος έψινε αυγό στο περβάζι του παραθύρου του. Είχαν αφήσει το τηγάνι απ' έξω και έβαλαν το αυτό. Όταν εμείς ανακαλύπταμε, άνθρωπέ μου, τέτοια τρίκ τη ζέστη και βγάζαμε στην άσφαλτο το τηγάνι πάνω σε ένα καπό, εσείς ήσασταν ακόμα στα δέντρα.

Γιώργος Παπαστεφάνου, Σταύρος Ξαρχάκος και το έφεραν στο σήμερα ενώσαν κόσμους και χρόνους ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με τη Δημητρά Γαλάνη. Ένα πρωινό εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σας έλεγα πριν να πούμε τον καιρό, να δούμε τι γίνεται σε όλη τη χώρα που αναμένεται γενικά καλός καιρός με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Χθες είχε πάρα πολύ αέρα. Δηλαδή έγινε και τηλεμεταφορά σχεδόν. Είχε στα βόρεια προάστια είχε 114 χιλιόμετρα την ώρα τον άνεμο. Αλήθεια σας λέω. Μου το είπε δηλαδή ένας φίλος που τα ψάχνει όλα αυτά. Και ναι, ήταν κανονικά για να σε τηλεμεταφέρουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια. Ενισχυμένο θα πνέει το Μελτέμι στο Αιγαίο, να τα σας τα έλεγα, και στα ανατολικά επιρωτικά, με εντάσεις έως 6 και πρόσχερα τοπικά 7 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν πρόσχερα, κυρίως στις ορεινές υπηρωτικές περιοχές. Έχουμε τώρα στην Αττική, και γενικά και ειδικότερα στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με 4 έως 5 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά τμήματα 6. Η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου, μεγάλη δηλαδή στην ψαλίδα αυτή. Στο νομό της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Δεν είσαι έρωτας εσύ, 2002 GR από τα παλιά, αν και αρκετά πιο πρόσφατος ο τίτλος από το 1985, ο τίτλος εννοώ της μπάντας, το όνομα της μπάντας, 2002 GR. Λοιπόν, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και θα πάμε τώρα, ακούστε, θα πάμε σε μία παράσταση, μία κρυμμένη παράσταση που ήταν ένα διαμαντάκι όλο το χειμώνα, που προέκυψε από εκεί που δεν το περιμέναμε καθόλου και προέκυψε σε ένα πολύ μικρό χώρο στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο έκανε απανωτά sold out, όχι μόνο άλλαξε χώρο, αλλά κάνει και καλοκαιρινή περιοδία. Μιλάμε για τις τρακαστρούκες που κάνουν μπαμ και το καλοκαίρι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είναι η παράσταση που έγινε sold out, είναι το καλύτερο sold out, γίνεται από στόμα σε στόμα και καλύτερη διαφήμιση. Αυτό ακριβώς ήταν αυτή η παράσταση. Αυτή λοιπόν η παράσταση ξεκινάει το καλοκαιρινό της ταξίδι. Όσον αφορά στο έργο, μιλάμε για, καταρχάς για το πρώτο έργο του ηθοποιού και τραγουδοποιού Δημήτρη Σαμόλη, που βάζει στο μικροσκόπιο την Αγία Ελληνική Οικογένεια, μεγάλη χάρη της, τη ζωή στην επαρχία, τον εκφοβισμό, σε ένα συνταρακτικό μονόλογο κατάθεση. Οι Στρακαστρούκες είναι μια καθηλωτική λεγεία αγάπης για την ανθρώπινη φύση, αλλά και ένα φωτεινό βέλος σε αυτά που μας πόνεσαν βαθιά. Έτσι λοιπόν θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις για αυτή την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, οπότε έχετε τη δυνατότητα να στείλετε τώρα το μήνυμά σας, γράφοντας το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη Στρακαστρούκες, το κινητό σας τηλέφωνο και εμείς, για όλους όσοι είστε τυχεροί, θα επανέλθουμε με όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για να κερδίσετε, για να πάτε βασικά σε αυτή την εξαιρετική παράσταση, αυτό το διαμαντάκι που όλο το χειμώνα ήταν κάτι που δεν περιμέναμε, αλλά αυτά είναι τα ωραία και της ζωής και του θεάτρου. Και αυτές είναι οι Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, τις ακούμε και σε τραγούδι.

0: Αυτό που μόλις ακούσατε είναι το τραγούδι που θα ακούσετε και στην παράσταση. Είναι από την ομώνυμη παράσταση Στρακαστρούκες, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και θα πάμε τώρα σε μια ακόμα έτσι όμορφη και σουρεαλιστική είδηση, με τον τίτλο τον ακριβή, όπως σας το διαβάζω: Ελλάδα, άνω και κάτω τελεία. Ταβέρνα διαφήμιζε στον τιμοκατάλογο ελληνικά κρέατα, αλλά σέρβιρε χοιρινό Ολλανδίας. Και βεβαίως πήρε και το σχετικό πρόστιμα 3.000 ευρώ. Αυτό επέβαλαν οι αρχές σε ταβέρνα έπειτα από έλεγχο που αποκάλυψε ότι οι πληροφορίες που παρήχε στους καταναλωτές για την προέλευση των κρέατων δεν ανταποκρίνονταν στα πραγματικά στοιχεία. Η παράβαση αφορά παραπλανητική αναγραφή προϊόντος, καθώς το τιμοκατάλογο της επιχείρησης αναφερόταν ότι όλα τα κρέατα ήταν νοπά ελληνικά, ενώ κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε χοιρινός κυμάς προέλευσης Ολλανδίας. Όπως αντιλαμβάνεστε, η ορθή ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την προέλευση των τροφίμων είναι όχι βασική, είναι θεμελιώδης υποχρέωση κάθε επιχείρησης εστίασης. Οι πληροφορίες που αναγράφονται στους τιμοκαταλόγους επηρεάζουν τις επιλογές των πελατών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προϊόντα όπως είναι το κρέας. Εκεί τότε η χώρα προέλευσης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα, ίσως το σημαντικότερο κριτήριο αγοράς. Γι' αυτό υπάρχουν και διοικητικές κυρώσεις και από τις ελεγκτικές αρχές και που θα πληρώσουν τώρα εκεί στην ταβέρνα αυτή, όνομα και μη χωριό, 3.000 ευρώ. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, ε?
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
6: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
7: Πεντάστερο.
8: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you. Be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
10: I mean, The Godfather.
11: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Έτσι είναι. Είναι όμορφη η ζωή και με τα πάνω της και με τα κάτω της, και έτσι πολύ όμορφα μας τα λέει ο Θόδωρης Βουτσικάκης, φυσικά με τους υπέροχους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και πάνω στην μουσική του Νικόλα Πιοβάνη από την ταινία La Vita è Bella. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, ο Γιάννης Πρίντεζης φροντίζει πλέον τον ήχο, η Μικαέλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στη θέση της Μαργαρίτας Μητυλινέου, που απολαμβάνει τις διακοπές της αυτήν την εβδομάδα. Στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις θα επανέλθουμε από την επόμενη Δευτέρα. Και είναι όμορφη η ζωή και ακόμα πιο όμορφη τις κάνουν ειδήσεις όπως αυτή, ότι χρυσό με ρεκόρ του Απόστολου Χρήστου, που κυριάρχησε στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Σέτε Κόλλη της Ρώμης και πήρε τη νίκη με 52-47 στην κολύμβηση μιλάμε, όπως εξαιρετική ήταν και η Άννα Ντουντουνάκη, η οποία ήρθε τρίτη στα 100 μέτρα πεταλούδας με 57-79. Μπράβο στα παιδιά.

0: από το στίχο «Τα όνειρα γίνονται πάλι» είναι και το άλμπουμ της Χαρούλας Αλεξίου. Αυτό είναι το «Ένα φιλί». Ρους και Νίκος Μωράιτης πίσω από το τραγούδι. Από το μακρινό πλέον, φαίνεται μακρινό, το 2014. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Εδώ είμαστε και εμείς. Ακούσατε λίγο πιο πριν και στους τίτλους ειδήσεων ότι καθώς η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι για την κυβέρνηση, αλλά και για τους πολίτες, για όλους εμάς, και βεβαίως καθώς και οι διεθνείς εξελίξεις και οι αυξήσεις σε ενέργεια, πρώτες ύλες και μεταφορικά, δημιουργούν νέες πιέσεις στις τιμές. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιείται σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Ένας είναι ο στόχος, μια άμεση συμφωνία για μειώσεις σε βασικά προϊόντα και μειώσεις σε χιλιάδες κωδικούς, που η αλήθεια είναι ότι δεν έφεραν την ανακούφιση μέχρι στιγμής που περίμεναν οι καταναλωτές. Οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί περίπου 40% από το 2021. Το μόνο που μένει σταθερό είναι η έκπληξη όταν φτάνουμε στο ταμείο. Συνεχίζουμε με φιλιά όμως. Μπορεί να αλλάξει κάτι.
1: Uno, dos.

Όσο ακούγα το Δημήτρη Μητροπάνο στο τραγούδι του Νίκου Μωραήτου και του Στέφανου Κορκολή, σκεφτόμουν δεν θα μπορούσε κανένας άλλος να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλο να τραγουδάει αυτό το τραγούδι. Συγγνώμη. Δημήτρης Μητροπάνος λοιπόν σβήσε το φεγγάρι. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να σβηστεί αυτό το φεγγάρι το απόψινό, γιατί αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρώτη παντσέλινα του καλοκαιριού που δεν είναι άλλη από το φεγγάρι της Φράουλας. Θα το απολαύσουμε απόψε. Το χρώμα, ειδικά όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, θα είναι ένα κόκκινο πό. Είναι το φεγγάρι της Φράουλας, το οποίο έχει πάρει από φυλές ηθαγενών της Βόρειας Αμερικής το όνομά του. Είναι η περίοδος της συγκομιδής της Φράουλας, η οποία γίνεται στα μέσα του Ιουνίου. Εμείς πιο νωρίς δεν την συλλέγουμε τη Φράουλα. Δεν ξέρω. Πάντως να ξέρετε, αυτό που το ξέρουμε σίγουρα δηλαδή, είναι ότι η καλύτερη ώρα για να απολαύσετε την παντσέλινα είναι κατά τη δύση του ήλιου απόψε, 29 Ιουνίου, καθώς θα ανατέλει στον ορίζοντα.

Μάρκος Δασκαλόπουλος, Μίμης Πλέσας, φυσικά Ρέα Κουμιώτη, το καινούριο μου φεγγάρι. Αυτό είναι που θα δούμε απόψε, την παντσέλινο της Φράουλας. Βεβαίως δεν ξέρω αν φταίει το φεγγάρι ή αν φταίει παντσέλινος. Γι' αυτό το πρωινό ταλαιπωρίας για τους οδηγούς είναι αυξημένη κίνηση στους δρόμους. Παιδιά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αυτή την ώρα είναι αυξημένη κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα νόδου από το Εγάλεο στη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση. Επίσης, έχουμε προβλήματα που εντοπίζονται και στην κάθοδο από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Νέας Φιλαδέλφειας. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες με τις οποίες κινούνται οι οδηγοί, κινήστε δηλαδή οι οδηγοί εκεί στη Λεωφόρο Κηφισίας, ειδικά στο τμήμα από το Χαλάνδρη προς το Μαρούσι και την Κηφισιά. Έχουμε συμφόρηση στη Μεσογείο προς το κέντρο της Αθήνας. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, πριν από 20 λεπτά είναι αυτό το ρεπορτάζ. Αλλά και στην Κατεχάκη και το περιφερειακό Καρέ. Από τη Λιάρισμα έχουμε και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο. Και για άλλη μια μέρα κίνηση υπάρχει και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Το βρίσκω απόλυτα λογικό. Άνθρωποι φεύγουν, άνθρωποι έρχονται. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια. Ποιος ξέρει. Κάπως έτσι θα πάμε και μέχρι τους τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 και θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στόχος, η συγκράτηση των τιμών και νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης. Σχεδόν 1.500 νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Δύο 11χρονα παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις. Συνάντηση αύριο στο Κατάρ, όπως επιβεβαιώνει η Ουάσιγκτον. Έκρηξη τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών. Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Συνελήφθη αξιωματικός μετά από καταγγελία για άσκηση σωματικής βίας σε κρατούμενο σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά καταβάλλεται έως αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Χθες το βράδυ, μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής. 3 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Αγαπημένες συνθέσεις των Γιαννίδη, Καπνίση, Μουζάκη και άλλων σπουδαίων δημιουργών μέσα από τζαζ διασκευές με ήχο και ατμόσφαιρα των δεκαετιών 50 και 60. Με τους Ανδρέα Πολυζωγόπουλο, Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, Γιώργο Γεωργιάδη και τη φωνή της Αθηνάς Ρούτσι. Χθες το βράδυ, εκεί όπου το ελληνικό τραγούδι συναντά τη τζαζ. 3 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Το έχετε καταλάβει βεβαίως, εννοείται τόσα χρόνια που ακούμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, ότι ο Τούρκος είναι ένας γάτος. Ο Τούρκος στο Παρίσι, λοιπόν, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας μαζί με Πίξλακ. Ξου. Αυτό, ναι, γιατί τα σαρδάμ γίνονται χωρίς να τα περιμένεις. Και βεβαίως στους στίχους ο Ισακ Σούση, στη μουσική ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Γιάννη Πρίντεζη να φροντίζει τον ήχο, τη Μικάλα Θεοφίλου να είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στη θέση της Μαργαρίτας Μυτιλινέου. Και ξεκινήσαμε με ένα γάτο, γιατί για γάτες θα σας μιλήσω και για μια πολύ όμορφη ιστορία. Μια περίεργη ιστορία κιόλας παρά. Γιατί όσοι παίρνετε συχνά το αθηναϊκό μέτρο, μπορεί και να έχετε προσέξει μια νεαρή κοπέλα που το χρησιμοποιεί έχοντας μια πανέμορφη γατούλα στους ώμους της. Έτσι λοιπόν η Ρο Μπελ Εποκ, δεν είναι αυτή η κοπέλα με την όμορφη γατούλα, όχι, είναι όμως μια κοπέλα που είναι μέλος μιας σατυρικής ομάδας του Facebook, επαναλαμβάνω, σατυρικής ομάδας του Facebook που λέγεται Σατανισμός και Γάτες, και άρχισε να μιλήσει και να γράψει την ιστορία έτσι αυτήν. Σκέφτηκα, λέει, ότι η γατούλα θα έπρεπε να έχει ένα σταθερό σπίτι και μονολογούσα θυμωμένη. Πού την τρέχει τη γατούλα μέσα στο μετρό με τον κόσμο? Τη δεύτερη φορά που την είδα πρόσεξα ότι το καλικάκι αυτό δείχνει καλοζωισμένο και φροντισμένο. Έχει μεγαλώσει μάλιστα αρκετά από την προηγούμενη φορά που τις είχα δει μαζί. Σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να στηρωθεί και την προσέγγισα λοιπόν προκειμένου να της καλύψω τη στήρωση. Έμαθα λοιπόν ότι η γατούλα είναι 10 μηνών και ο Δήμος Αθηναίων ανέλαβε το τσιπάρισμα και τη στήρωσή της. Ωστόσο, λόγω της καλικούλας, η κοπέλα αυτή έχει μείνει εκτός δομής, γιατί πρόκειται περί μιας κοπέλας άστεγης. Στην αρχή την έκρυβα στα ρούχα μου όσο ήταν μικρούλα, αλλά μετά που μεγάλωσε φάνηκε και με διώξαν από τη δομή που ήμουν. Διηγήθηκε η άστεγη κοπέλα στην Ηρώ. Πλέον κοιμάται στο δρόμο. Αυτή έχω, δεν έχω κάποιον άλλον, δείχνοντάς της την Κάλικο, έτσι λέγεται το όνομα της γάτας, σαν να μου λέει ότι δεν θα την αποχωριζόταν ακόμα και ναι μεν άστεγη. Λίγησα, λέει η Ρο, εκείνη την ώρα έπρεπε να κατέβω. Την καληνύχτησα, με ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον μου, δεν ρώτησε το όνομά της. Είναι μια κοπέλα που είναι άστεγη και αγαπάει πολύ τη γάτα της. Το θεώρησα καθήκον μου να ταξιδέψει η ιστορία της, γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια τύχη. Μιλήστε σε αυτούς τους ανθρώπους, πριν τους κρίνουμε, ας μάθουμε κάτι για την ιστορία τους.

τραγούδι εξαιρετικά αφιερωμένο στην μικρή Αλίκη, που μικρή μας ακροάτρια, την Αλίκη που σήμερα γίνεται 6 ετών. Χρόνια πολλά, είναι ένα τραγούδι που της αρέσει. Χρόνια πολλά, αγαπημένη. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το βλέπεις συχνά αυτό που θα σας πω τώρα. Γιατί χθες το βράδυ δεν με έπαιρνε πολύ ο ύπνος, ποτέ δεν με παίρνει Κυριακή βράδυ ο ύπνος εύκολα. Και έτσι χάζευα λίγο στην τηλεόραση, έκανα ένα ζάπινγκ, έφτασα σε μια έτσι πολύ ιδιαίτερη στιγμή και μια στιγμή που στην ιδιωτική ειδικά τηλεόραση δεν τη βλέπει συχνά, μια στιγμή που είχε αληθινή συγκίνηση. Έβλεπα την εκπομπή το Your Face Sounds Familiar και εκεί λοιπόν έπεσα πάνω στη στιγμή που η Μαριλού Κατσαφάδου, η εξαιρετική αυτή ηθοποιός, έκανε μιμούνταν, υποδιόταν την Μαρίζα Παρέδες από τα ψηλά τακούνια του Αλμοδοβάρ, που ήταν η Μαρίζα Παρέδες, που είχε όμως τη φωνή της Λουθ Καζάλ στο Πιένσα εν Μη. Όχι μόνο μιμήθηκε τη φωνή, μπήκε στο συνέστημα του τραγουδιού και κάπου εκεί ακριβώς ανάμεσα στη μελωδία και στη σιωπή που ακολούθησε έγινε αυτό το σπάνιο. Μια τηλεοπτική στιγμή, ειδικά στην ιδιωτική τηλεόραση δεν τη βλέπει συχνά, που απλά δεν παίχτηκε, απλά ήταν αληθινή. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

Με αυτή την εκδρομή, πριν φύγουμε, να πάμε και στο δωρεάν της σημερινής ημέρας. Είναι μια έκθεση που λέγεται Έμπνευση Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία, που θα είναι στο Μουσείο της Ακρόπολης και παρουσιάζει 38 αριστουργήματα κεραμικά, χάλκινα και μαρμάρινα από Ιταλικά μουσεία, τα οποία συνθέτουν 7 θεματικές ενότητες σχετικά με την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στο ρωμαϊκό πολιτισμό και τη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Αν βρεθείτε προς αυτά τα μέρη, δηλαδή προς το κέντρο της Αθήνας, αν κατεβείτε ή ανεβείτε από άλλα μέρη της Ελλάδας στην Αθήνα, μην το χάσετε αυτό. Να ξέρετε ότι ο διαθέσιμος επιστημονικός κατάλογος είναι και στα ελληνικά και στα ιταλικά και στα αγγλικά στο πολιτήριο. Εγώ λοιπόν θα σας αφήσω τώρα. Έρχεται η Άντρια η Βασιλιάδου από τις 10 μέχρι τις 12. Ο Γιάννης Πρίντεζης ήταν στη φροντίδα του ήχου. Η Μικαέλα Θεοφίλου ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στη θέση της Μαργαρίτας Μητυλινέου όλη αυτή την εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Και όπως τα έχουμε πει και τα έχουμε συμφωνήσει καιρό τώρα, να προσέχετε.

θα πάμε σήμερα? Μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Η Καριάτιδα επιστρέφει απόψε στο θέατρο Λυκαβητού και φέρνει τη χώρα σε αναστάτωση. Μια πικρή κωμωδία, μια σάτυρα εθνικής αυτογνωσίας, ένα έργο αιχμηρό, ευφυές, του Γιώργου Καπουτζίδη σε μια ακόμη καλοκαιρινή περιοδία. Ο διεθνώς φήμης Πολωνός αρχιμουσικός Μιχάλ Νεστερόβιτς, ηγείται της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, μιας πλειάδας εκλεκτών λυρικών, προσφέροντας στο κοινό του Ηρωδίου μια σπάνια ευκαιρία να απολαύσει ζωντανά το αριστούργημα του Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία των Χιλίων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα με τον υπηρέτη Δύο Αφεντάδων του Κάρλο Γκολντίνη. Ο Γιάννης Κακλέας υπογράφει τη σκηνοθεσία, δίνοντας το δικό του στίγμα στον ακαταμάχητο Τρουφαλντίνο, έναν από τους πιο αγαπημένους ήρωες της παγκόσμιας κωμωδίας, απόψε στο Κατράκιο Θέατρο. Ο Πάνος Βλάχος απόψε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην ενέργεια του live και τη δύναμη της αφήγησης που το χαρακτηρίζει. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλή συνέχεια και καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έρχεται. Το κόκκινο φεγγάρι εννοούμε, αυτό της φράουλας, τέλος πάντων, όλα αυτά τα σχετικά. Απόψε ξημερώματα Τρίτης θα είναι, αλλά από χθες το βράδυ είναι αρκετά φωτεινό. Και έτσι όπως έμπαινε μέσα στο υπνοδωμάτιο, ήταν σαν ένα σαμποτάζ στον ύπνο. Έκανε ένα σαμποτάζ στον ύπνο. Υπάρχουν πάντα οι ρομαντικοί του φεγγαριού. Υπάρχουν εκείνοι που το κοιτάζουν και ταξιδεύουν και φαντάζονται και ονειρεύονται. Και αν είναι μακριά και από το τέρι τους, λένε: αχ, αυτή τη στιγμή βλέπουμε το ίδιο φεγγάρι. Όλο το ίδιο φεγγάρι βλέπουμε, καλέ. Άντε πια, με όλους τους ρομαντισμούς. Άντε να προσγειωθούμε λίγο, και είναι και Δευτέρα. Ένα Σαββατοκύριακο πέρασε. Και δεν ακούμπησε. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που το περάσαμε καλά. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχε απ' όλα, που είχε ξεκούραση, που είχε ανεμελιά, που βγήκαμε λίγο παραέξω. Φύσαγε πολύ, δεν κάναμε μπάνιο. Όλα αυτά 5 λεπτά μετά τις 10. Ελάτε να μοιραστούμε εμπειρίες του Σαββατοκύριακου. Και όχι μόνο, ως τις 12 που θα είμαστε παρέα. Ελπίδα μου, καλημέρα. Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Είμαστε δύο και κάνουμε για 20. Ναι, λείπει η έργεια, αυτό το λέω. Είμαστε σήμερα λίγο κουτσή ομάδα, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Ούτε κάνουμε 10 νίκια. Όρθιοι θα φτάσουμε ως τις 12.

Κάτω Ιταλία, Μεγάλη Ελλάδα, εν καρδία, πολύ πολύ πολύ αγαπημένο συγκρότημα αυτό. Και είσαι η ωραία μου, αλλά όχι μόνο, μπορεί να είσαι και ο ωραίος μου, εντάξει. Δεν θέλω να μείνει κανείς παραπονεμένος στην ομορφιά. 9 λεπτά μετά τις 10 πάμε να επικοινωνήσουμε, 2-10-60-13-168-169. Με μέτρο αυτό, γιατί δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε όλα τα τηλεφωνήματα. Αλλιώς, στείλτε μήνυμα στο Viber. Εκεί πραγματικά γίνεται εύκολη η ζωή μας, παιδιά. Εκεί, ειδικά η δική μας εδώ, που ταυτόχρονα πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Το λογιστήριο δεν ξέρω αν ακούει. Λοιπόν, Viber, είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Ακούει, λέει, κάτι από να υπογράψει την απόλυσή σου.

Ναι, κάναμε την αρχή με τους Ενκαρδία για την ευρύτερη περιοχή εκεί της Μεγάλης Ελλάδας. Περάσαμε στο Μάρο Μάρο παραδοσιακό της Σικελίας και θα κλείσουμε πρώτο τέταρτο με τη γνωστή Φιντέλα. Την έχουν πει η γειτονία, την έχουν πει η Ενκαρδία, την έχει πει ο Πορτοκάλογλου. Για πάμε να την ακούσουμε και σε αυτήν εδώ τη διασκευή.

0: Λοιπόν, επειδή δεν είπα και πρέπει να πω, η Χρυσάνθη Παρίλη και οι φίλοι της σε αυτή τη διασκευή από το αγάπη μου Φιντέλα. Λίγο πριν πάμε για σήμα σταθμού και επιστρέψουμε με καινούργια πράγματα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Υπήρξαν πολλά πράγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας υπενθύμισαν την κατρακύλα μας. Έτσι, και όχι μόνο της Νεφέλης Φασούλη, μέσω Ρέστη Ντάντου. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε χρόνο έτσι κι αλλιώς, στις 12 που θα είμαστε παρέα. Η φωτογραφία που πλήγωσε την αισθητική μου μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, το πλωτό παλάτι του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας κατέπλευσε στη σήμη και την έκρυψε, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά, δείτε φωτογραφίες. 85 μέτρα χλυδής, λάμψης και υπερβολής έμοιαζαν να κακοποιούν την ομορφιά, την απλότητα και την φυσικότητα.

Το ξέρω ότι δεν είναι ωραίο πράγμα. Συγγνώμη, να ξεκινάει η εβδομάδα σου τη στιγμή μάλιστα που απευθύνεσαι σε πολύ κόσμο με γκρίνια. Αλλά είπαμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είχε απ' όλα, τέλος πάντων. Και αν θέλεις να μείνεις και στην επικαιρότητα και στην ειδησιογραφία, δεν μπορείς να την γλιτώσεις την γκρίνια. Τώρα τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα έλεγα, επειδή παρακολούθησα κάποια πράγματα, είμαι και εγώ. Κλείς την άρα, παιδί μου, να τελειώνουμε. Λοιπόν, δεν περιποιεί η τιμή για την ελληνική τηλεόραση ο κακοποιημένος λαγοκέφαλος, και μάλιστα από ανθρώπινο χέρι. Πολύ ωραίο παράδειγμα δίνεται ειδήσεις και εκπομπές στα παιδιά που σας βλέπουν. Δεν ξέρω πού έχει κρυφτεί ο σεβασμός στην ζωή, πού είναι ο σεβασμός στον τηλεθεατή, πού είναι ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια. Θέλω να σας πω ότι θα αντισταθούμε πάρα πολύ, δεν θα μας μετατρέψετε με το έτσι θέλω σε ανέσθητα, άβουλα και μοχθηρά αποβράσματα του πλανήτη, σε καμία περίπτωση. Το μυαλό μας είναι ακόμα στη θέση του και μπορούμε να σκεπτόμαστε. Και πάρτε και μια συνέπεια της βλακείας ανέτη 2026, το διάβασα και αυτό. 48χρονος ρασοφόρος YouTuber, ο οποίος εμφανίζεται ως μοναχός, δηλαδή μπορεί και να μην είναι. Έτσι κι αλλιώς ζούμε σε αυτή την εποχή του, τι είσαι, τι δεν είσαι, ό,τι θες είσαι. Λοιπόν, τελεία για σμό, λέει, και εξορκισμό λόγω της εμφάνισης λαγοκέφαλου. Ο ρασοφόρος προέτρεψε μια 12χρονη κοπέλα να βουτήξει στο νερό και να πέσει, πιάσει το ψάρι, διαβεβαιώνοντάς την ότι δεν χρειάζεται να φοβάται πλέον, γιατί εκείνος είχε τελέσει εξορκισμό, είναι άκακος με τη δύναμη κτλ. Κτλ. Και πάει, έφυγε το δαιμόνιο και πιάσε το λαγοκέφαλο. Αυτά συμβαίνουν όταν δεν έχετε μέτρο ούτε στα ρεπορτάζ, ούτε στα λόγια, ούτε στην εικόνα. Κυρίες και κύριοι, ελπίδα είμαι έξαλλη. Ρίξε το τραγούδι, τι φταίει ο κόσμος.

0: Φιλενάδα, έχεις θέμα.
1: Έχεις θέμα.
2: Λοιπόν, για μένα το γράψαν αυτό το τραγούδι. Έχω θέμα, ναι. Και εντάξει, αφού είμαστε μια παρέα, είμαστε. Εννοείται ότι το θέμα αυτό το μοιράζουμε και μαζί σας. Όμως, ευτυχώς βλέπω ότι αυτό που λέγαμε πριν, ότι έχουμε ακόμα το μυαλουδάκι στο κεφάλι μας και μπορούμε να έχουμε κριτική άποψη. Είναι γεγονός και το βλέπω μέσα από τα μηνύματά σας. Μα παιδιά μου αγαπημένα, μα δεν ταιριάζαμε. Δεν θα τις συμπεθαριάζαμε. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά από Air News Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό στόχος, η συγκράτηση των τιμών και νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης. Σταθερός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ προτεραιότητά της αποτελεί η ενίσχυση του εισοδήματος και η συνέχιση της αύξησης των μισθών, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Σχεδόν 1.500 νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 2 11-χρονα παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις. Συνάντηση αύριο στο Κατάρ, όπως επιβεβαιώνει η Ουάσιγκτον. Έκρηξη τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών. Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Ένοχα κρίθηκαν 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό κατά τη σφοδρή χιονόπτωση που έπληξε την πρωτεύουσα το 2022. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Συνελήφθη 57χρονη για εμπρισμό από πρόθεση στην Κορινθία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες. Σε κίτρινο συναγερμό σήμερα 28 περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν...
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Εδώ επιστρέψαμε, είπα με έναν τρόπο να γαλινέψουμε μέσα από αυτό το υπέροχο ορχιστρικό της Ελένης Καραϊνδρου από το Μελισσοκόμο του Αγγελόπουλου. Γιατί να ημερέψουμε, πες, εντάξει. Γιατί πάμε στην επικαιρότητα, γιατί να ημερέψουμε. Λοιπόν, Πρωθυπουργός και Υπουργός Ανάπτυξης θα συναντηθούν το μεσημέρι του Μαξίμου Μαξίσου Μαξίτου με εκπροσώπους της αγοράς για να βρουν λύσεις σχετικά με την ακρίβεια. Περιμένω σαν τρελή να δω τις λύσεις για την ακρίβεια. Νόμος Κατσέλη, σε άμεση ισχύ οι μειώσεις δόσεων για τους δικαιούχους. Τι σημαίνει τελικά αυτό? Μετά από τα άπειρα παραδείγματα που μας σέρβιραν την προηγούμενη εβδομάδα, τύπου αν πληρώνεις μηνιαία δόση 750 ευρώ με τη ρύθμιση θα πληρώνεις 320 ευρώ και πάει λέγοντας, αν πληρώνεις 120 ευρώ το μήνα τότε δεν θα πληρώνεις τίποτα από εδώ και πέρα με τη ρύθμιση και θα σου δίνουν και ρέστα. Εντάξει, αυτό δεν υπόθηκε, είναι δικό μου. Τελικά τίποτα από αυτά δεν θα συμβεί. Προσέξτε, όχι ότι δεν υπάρχει ελάφρυνση, αλλά είναι τελείως διαφορετικό το τοπίο. Δεν μειώνεται τελικά το ποσό της μηνιαίας δόσης, που καλό θα ήταν λόγω ακρίβειας που λέγαμε πριν, τι ώρα που συνδέεται η μία είδηση με την άλλη, αλλά μειώνεται ο αριθμός των δόσεων αφού η αποπληρωμή ολοκληρώνεται πιο γρήγορα. Καλό είναι και αυτό, αλλά το άλλο ήταν καλύτερο, παιδιά. Ο μεταξύ μας καλύτερο. Λοιπόν, 57 παραγωγοί από την Κρήτη δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά. Δεν μου αρέσει αυτός ο ρατσισμός. Μια Ελλάδα είμαστε. Είσαι στην Κρήτη, δηλώνεις Καστοριά, δεν κατάλαβα. Κρίθηκαν ένοχοι, αγαπητέ μου ΠΚΠ. Η εμπριστική ρητορική του Ερντογάν κατά του Ισραήλ προκάλεσε ρίγο στη ραχοκοκαλιά του Νετανιάχου, η κυβέρνηση του οποίου χθες, ημέρα Κυριακή και όχι Σάββατο, ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για τη ραχοκοκαλιά του Ερντογάν δεν έμαθα κάτι. Τρεις αλλαγές στις συντάξεις από το 27, προϊονίζονται εκλογές. Η Τζάκρη είπε το bye-bye στον Κασελάκη και πάει Πασόκ. Είπε όχι ο Τσίπρας στο Φάμελο και ο Φάμελος πάει Πασόκ. Και η ζωή συνεχίζεται. Και η ζωή επίσης συνεχίζει να κρύβεται από τον θάνατο στα συντρίμμια της Βενεζουέλας. Απίστευτες ιστορίες γράφονται εκεί. Και για να φύγουμε από όλα αυτά και να καταλήξουμε στο Μουντιάλ που καλά κρατεί, ο Καναδάς είναι η πρώτη ομάδα που πέρασε στους 16 αφού νίκησε στις καθυστερήσεις τη Νότια Αφρική με 1-0. Γι' αυτό ποτέ να μην υποτιμάς τις καθυστερήσεις.

Λοιπόν, να πάμε. Δεν έχω προλάβει να κάνω πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια. Ενώ ως προς την συγκέντρωση των μηνυμάτων σας στο Viber, πόσο μάλλον να απαντήσω και στο τηλέφωνο. Λοιπόν, σήμερα η Ερμούπολη, το μαθαίνουμε μόλις από φίλο μας ακροατή, γιορτάζει τα 200 χρόνια από την ίδρυσή της. Τι ακριβώς εννοούμε? Μια πόλη που ακούει, λέει, με την ίδια ευκολία Βαμβακάρη και Ντονιτσέτη. Λοιπόν, καλά, Βαμβακάρη εννοείται ότι ακούει, αλλά εννοείται ότι είναι μια πόλη ανοιχτή, χωρίς παροπίδες, άκρος πολιτισμική, δεν το συζητώ. Και όποιος την έχει επισκεφτεί, έχει μαγευτεί. Λοιπόν, έχω και δικό μου άνθρωπο, δηλαδή, που πραγματικά μου μιλούσε μια εβδομάδα αφού γύρισε από εκεί. Καλημέρα στο Βύρονα, Βόρεια Σλοβακία, Πέραμα, Καλαμαριά και Πετρούπολη και Μαραθώκαμπο. Αγρίνιο, Μεσολόγγι. Το Μεσολόγγι, λέει, το Σαββατοκύριακο έκαναν τον μπαλκόνι νησί, μπαλκονίσε το γνωστό, και πέρασαν μέλη. Δεν φοβούνται ούτε αέρδες ούτε τίποτα. Εδώ που τα λέμε, μας έχει σώσει το αεράκι, έτσι. Δεν το συζητάμε με αυτά που βλέπουμε, που γίνονται στην Ευρώπη. Εννοώ. Καλημέρα στο Λίντς. Σήμερα προβλέψει, λέει, 29 βαθμούς Κελσίου. Είναι επιφυλακτικοί οι άνθρωποι εκεί με το όσοι πέρασαν. Καλημέρα στο Νοσοπόλο της Λακωνίας. Με μια ιδιαίτερη, έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό σήμερα και καλημέρα και την αγάπη μας προς εκεί. Η Καβάλα καλημερίζει και στέλνει χαιρετισμού στο Λέστερ, μαμά και κόρη, κόρη και μαμά, καλοκαιρινή Ιθάκη. Καλημέρα σε ένα τροχόσπιτο, τι ωραίο μήνυμα ήταν αυτό, δηλαδή ωραίο γιατί μας έβαλε σε μια κατάσταση έτσι tour. Τροχόσπιτο, γυρνάει, κάνει το γύρο της Ευρώπης και ακούνε δεύτερο οι άνθρωποι και πολύ καλά κάνουν γιατί εμείς τι κάνουμε εδώ, δηλαδή. Λοιπόν, την ημέρα λέει 34 με 35 βαθμούς, τη νύχτα όμως πέφτει αισθητά η θερμοκρασία. Η Νέα Πέραμο στο καφεκοπτήριο της καρδιάς μας είναι εδώ, ο Βύρονας στο Χαλάνδρη Κωνσταντινούπολη, η Κηφισιά, Φούρνη Κορσεών, Δράμα και Σάμος. Και έχουμε συνέχεια, παιδιά. Λοιπόν, μετά την τρελή, οι χαρακτηρισμοί προς την γυναίκα συνεχίζονται με, όπως λένε οι περισσότεροι που ξέρουν να αναλύουν τα ρεμπέτικα και τα λαϊκά, ίσως με το καλύτερο τραγούδι του Τσιτσάνη.

Λοιπόν, και ενημερωθήκαμε για αυτά που θέλαμε, που έχουν να κάνουν δηλαδή με την Ερμούπολη. 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της, διότι δεν αρκεί να δίνεις την πληροφορία, έτσι, πρέπει να την εμπλουτίζεις με αυτά ακριβώς τα στοιχεία που θα την κάνουν κατανοητή. Για μένα λέω έτσι, όχι για τους φίλους μας που στέλνουν τα μηνύματα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Διάβασα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα μου πεις, τίποτα άλλο δεν βρήκες να κάνεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, μας έχεις πρίξει. Διάβασα, είδα. Διάβασα λοιπόν. Ξεχάστε, λέει, τη Σαντορίνη και τη Μύκονο. Οι Times αποκαλύπτουν τα πιο ήσυχα ελληνικά νησιά. Λοιπόν, θέλω μια χάρη. Θέλω να απαγορευτεί στα ξένα μέσα να διαφημίζουν τους τελευταίους παραδείσους μας, γιατί θα πάψουν να είναι παράδεισοι και θα γίνουν απλά τελευταίοι. Όποιος θέλει να βρει παράδεισο, θα ψάξει, θα πασχίσει, θα κουραστεί και θα τον βρει, και τότε θα ανταμυφθεί κιόλας. Η μασημένη τροφή δεν είναι για τους συνειδητοποιημένους.

Τραγούδι βασισμένο στην ομώνυμη παράσταση του Δημήτρη Μητσοτάκη. Έγραψε και τους στίχους, έγραψε και την μουσική. Και βέβαια Μάρθα Φριτζίλα στην Μπουμπού. Λίγο πριν κλείσουμε πρώτη ώρα εκπομπής. Μένουμε λίγο στο Δημήτρη Μητσοτάκη για αυτό το όμορφο τραγούδι. Έγραψε στίχους, έγραψε μουσική. Το μοιράζεται ερμηνευτικά με τον Γιάννη Χαρούλη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχές Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 11. Ανταλλάσσουμε τόσο ωραίες σκέψεις, πραγματικά τόσο ωραίες απόψεις στα μηνύματα αυτά, που αυτό το δίωρο τελικά δεν είναι μόνο ένα μουσικό δίωρο, εντάξει. 6 λεπτά μετά τις 11, επαναλαμβάνω, χρόνια πολλά στον Πέτρο, χρόνια πολλά στον Παύλο, χρόνια πολλά στον Παύλο, χρόνια πολλά στον Πέτρο. Αυτή η διπλή γιορτή λοιπόν σήμερα. Δεν είχα ποτέ κάποιον Πέτρο ή κάποιο Παύλο, από ό,τι θυμάμαι, στη ζωή μου. Όμως τη γιόρταζα εγώ αυτή την ημέρα, γιατί αυτή, σαν σήμερα τέλος πάντων, πριν πάρα πολλά χρόνια, είχε γεννηθεί η γιαγιούλα μου. Και όποτε ήταν Πέτρο και Παύλο, ό,τι και να γινόταν, έπρεπε οπωσδήποτε να τη στείλω τα χρόνια μου πολλά, γιατί ήθελα να ξέρει πάντοτε ότι την θυμάμαι, ότι δεν την ξεχνάω με τίποτα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα εδώ. Η Ελπίδα η Παπουτσή εξακολουθεί να είναι στον ήχο και η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ αν μείνατε από πριν και συνεχίζετε ακάθεκτοι. Όποιος θέλει να πάει γυμναστήριο, θα πάρει και το δεύτερο μαζί του. Εντάξει, το λέω για μια φίλη που λέει: Α, δεν μπορώ να φύγω με αυτό κτλ. Λοιπόν, πάρε μαζί και φύγει, παιδί μου. Να κάνουμε κι εμείς λίγη γυμναστική, να σπάσουν λίγο τα άλατα. Ναι. Κάτι άλλο ήθελες να πεις, Βασιλιάδου? Όχι.

διάστημα πρόγραμμα με 2M. Δεν θέλω να μου ξεχνάτε την περιοχή σας. Σας ευχηστώ την προσοχή. Είναι και διακοπές τώρα, δεν μπορώ να σας βάλω και τιμωρία, δηλαδή τελειώσαν, κλείσαν τα σχολεία. Οπότε κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για αυτό. Τώρα, αν υπάρχει κάτι που είναι πολύ μεγάλη ανάγκη, ας πούμε, να επικοινωνήσουμε, 210-60-13-168-169. Σας έχω πει πολλές φορές ότι έχω αναρωτηθεί για αν είχε ο Νίκος Γκάτσος μεταφυσικές ανησυχίες. Δεν έχω διαβάσει κάτι σε συνεντεύξεις του ή σε ανθρώπους που μιλούν, που τον γνώρισαν σίγουρα και μιλούν για αυτόν. Οπότε η απορία εξακολουθεί να υπάρχει. Αν εσείς έχετε κάτι παραπάνω από το οποίο γνωρίζετε και θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, ελάτε εδώ. Ας πούμε, η Μπαλάντα του Ουρί είναι ένα τραγούδι που πάντα με έκανε να απορώ, να έχω αυτήν την απορία.

θάλανο και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει

από τα πικροσάββατα του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μίκη Θεοδωράκη. Πάμε στην πικρή τη μοναξιά. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα, που έλεγε και ένα άλλο τραγούδι. Βέβαια υπήρχε και το άλλο που έλεγε πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω. Τέλος πάντων, για τη μοναξιά πολλά πράγματα έχουν υποθεί και πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί. Μοναξιά δεν είναι απαραίτητα η απουσία ανθρώπων, αλλά η απουσία ουσιαστικής σύνδεσης. Νομίζεις ότι καταλαβαίνεις τη μοναξιά μέχρι που συνειδητοποιείς ότι δεν την καταλαβαίνεις. Τουλάχιστον αυτό παρατηρεί ο καθηγητής Ρότζερ Οσάλιβαν, ένας από τους σημαντικότερους ερευνητές του φαινομένου. Για πολλά χρόνια η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά αντιμετωπίζονταν σχεδόν ως ταυτόσιμες έννοιες. Σήμερα όμως οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές συνθήκες. Η κοινωνική απομόνωση μπορεί να μετρηθεί, για παράδειγμα, από τον αριθμό των ανθρώπων με τους οποίους ζει κάποιος ή από τις κοινωνικές επαφές που έχει. Η μοναξιά, αντίθετα, αφορά στο πώς βιώνει ο ίδιος τις σχέσεις του. Η άποψη ότι η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση δεν είναι το ίδιο πράγμα επιβεβαιώθηκε και σε μια πρόσφατη βρετανική μελέτη με περίπου 4.500 συμμετέχοντες. Οι ερευνητές λοιπόν διαπίστωσαν ότι μόλις το 9% όσων ήταν κοινωνικά απομονωμένοι ήταν ταυτόχρονα και μοναχικοί. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δήλωναν ότι ένιωθαν μοναξιά δεν είχαν απαραίτητα λίγες κοινωνικές επαφές. Αυτό που τους έλειπε ήταν η αίσθηση της ουσιαστικής σύνδεσης με τους άλλους.

Λοιπόν, θα μείνουμε λίγο ακόμα στο θέμα μοναξιά και κοινωνική απομόνωση, έτσι, και στη διαφορά αυτών των δύο. Ο καθηγητής ψυχολογίας, ψυχιατρικής και συμπεριφορικής νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου του Σικάγο, Τζον Κατσιόπο, περιέγραψε τη μοναξιά ως ένα κοινωνικό πόνο, παιδιά, ο οποίος λειτουργεί όπως η πείνα και η δίψα. Είναι ένα σήμα του οργανισμού ότι κάτι σημαντικό λείπει από τη ζωή μας. Όπως η πείνα μας λέει ότι χρειαζόμαστε τροφή και η δίψα νερό, έτσι και η μοναξιά μας υπενθυμίζει ότι έχουμε ανάγκη από ουσιαστική ανθρώπινη επαφή. Σε μακροχρόνια μελέτη στη Βρετανία, στην οποία συμμετείχαν αυτή τη φορά 4.200 άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς στην αρχή της έρευνας, εμφάνιζαν εντονότερα συμπτώματα κατάθλιψης 12 χρόνια αργότερα. Η σχέση φαίνεται να είναι αμφίδρομη όμως, καθώς η μοναξιά μπορεί να προηγηθεί της κατάθλιψης, αλλά και η κατάθλιψη να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το αίσθημα της μοναξιάς. Μπορεί να αντιμετωπιστεί? Διάβασα πολλά, αλλά θα μείνω σε ένα και αυτό θα σας μεταφέρω. Οι γιατροί, όχι εδώ, στρέφονται όλο και περισσότερο στην κοινωνική και την πολιτιστική συνταγογράφηση, παραπέμποντας τους ασθενείς σε δραστηριότητες όπως ομάδες τέχνης, κυπουρικής, άσκησης ή εθελοντισμού. Μάλιστα στην Αγγλία είχα διαβάσει κάποια στιγμή ότι συνταγογραφούσε ο γιατρός και ποδοσφαιρικούς αγώνες, να πηγαίνουν στους ποδοσφαιρικούς, να βγουν, να νιώσουν. Στόχος να ενισχυθούν οι κοινωνικοί δεσμοί και η αίσθηση ότι ανήκουν σε μια κοινότητα. Μόνο το 2023 περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο παραπέμφθηκαν σε ανάλογες υπηρεσίες. Και μην μου πείτε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να έχει καμιά πρωτιά στη μοναξιά. Παιδιά, στη μοναξιά όλοι έχουμε το μερίδιό μας.

Λοιπόν, ο χρόνος, το ρολόι, οι τίτλοι, όλα αυτά μας λένε ότι πάμε να κλείσουμε πρώτο τελευταίο ημίωρο. Πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πάντα με την ίδια σύνθεση στην ομάδα μας, με την ελπίδα Παπουτσί να ρυθμίζει τον ήχο και την Άντρη Βασιλιάδου να είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών, και όλους εσάς σε αυτήν την πρωινή παρέα μας στο ξεκίνημα της εβδομάδας, μιας εβδομάδας όμως που σηματοδοτεί το τέλος του Ιουνίου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σταθερό στόχο τη κυβέρνηση παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ προτεραιότητά τη αποτελεί η ενίσχυση του εισοδήματο και η συνέχιση τη αύξηση των μισθών, είπε στο Earth News Radio ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό. Στι 12 σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση τη ακρίβεια. Σχεδόν 1.500 νεκροί από του φωνικού σεισμού στη Βενεζουέλα, δεκάδε χιλιάδε οι αγνοούμενοι. Συμφώνησαν οι ΗΠΑ Ιράν να σταματήσουν τι επιθέσει, νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ, στόχο η αποκλιμάκωση τη ένταση και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του ορμούς. Κακοκαιρία ελπίδα. Ένοχα τρία στελέχη της εταιρείας για τον εγκλωβισμό στην Αττική Οδό το 2022. Στον ανακριτή σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές της χώρας συνελήφθη 57χρονη για εμπρισμό από πρόθεση στην Κορινθία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Καρδιά.
3: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε ζήσει εσείς ή αν τέλος πάντων έχετε γίνει, είστε μάρτυρες κάποια στιγμή, υπήρξατε μάρτυρες κάποια στιγμή της απίστευτης συγκυρίας να πέσει ο έρωτας πάνω στις πανελλαδικές. Μιλάμε για κάτι καταστροφικό. Μιλάμε ότι μπορεί ο έφηβος, η έφηβη να προετοιμάζεται καθ' όλη τη διάρκεια της γυμνασιακής και ηλικιακής ζωής και εκεί, πάνω στο σημαντικό, εκεί που πρέπει να έχει το 100% της προσοχής και της συγκέντρωσης, να σκάσει ο έρωτας, παιδιά, γιατί έχει φτεράκι όπου θέλει πάει και όποτε θέλει εμφανίζεται. Και είναι και μετά από τις, πώς λέγαμε, αυτές τις εκδρομές, τις πενταήμερες, πενθήμερες, όπως θέλετε πείτε, τέσσερις πάντων, που πηγαίναμε. Και εκεί γίνονται θαύματα, πράγματα και θαύματα. Λοιπόν, υπάρχει μια εμπειρία πάνω σε αυτό. Είναι, θα σας περιγράψω κάτι, ας πούμε, που μπορεί να σας... Να το δώσεις σε όλο το μεγαλείο, να είσαι μία ώρα στην ίδια πρόταση και να μην βγάζεις νόημα. Αυτό είναι μία από τις παρενέργειες του έρωτα πάνω στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ήταν υπέροχο αυτό το τραγούδι του Λουδοβίκου των Αναγείων και ο Σωκράτης Μάλαμας, εντάξει, το έδωσε όσο ήθελε.

Εδώ έχουμε την πίεση του Διονύση Καψάλη και την... πες το σωστά. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε λοιπόν τη μουσική του Νίκου Ξηδάκη. Νίκος Ξηδάκης, ο οποίος μας έχει συνηθίσει βεβαίως στη μελοποίηση γνωστών και αγαπημένων ποιημάτων, αλλά και στο να μας συστήνει καινούργια πράγματα. Και ήταν από τον Άσο το καιρό, από το ομώνυμο άλμπουμ δηλαδή, με Έρμην Έθρια, την Βερόνικα Δαβάκη. 2022 πέρασαν κιόλας, τι μου λες, πέρασαν κιόλας 4 χρόνια από τότε. Και πώς περνάει έτσι ο καιρός. Την καλημέρα μας κάπου εκεί στην Κρήτη, κάπου εκεί στα όνειρα. Λοιπόν, αυτό που μου λέτε και έχει πάρα πολύ. Είναι σωστό, γιατί για να το έχετε στείλει πολύ έτσι το νιώθετε και έτσι θα είναι. Σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν για την μοναξιά, λέτε πόσο πολύ βοηθάει το ραδιόφωνο τελικά στο να μην νιώθει ο άλλος μόνος. Γιατί είναι αυτός ο μαγικός τρόπος του ραδιοφώνου, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Λέτε θα μπορούσε να συνταγογραφείτε. Μα αυτό είναι το καλό του τελικά, ότι δεν χρειάζεται καν συνταγογράφηση. Ο κανένας είναι εκεί που είναι. Ο καθένας όμως έχει την πρόσβαση και μπορεί να διαλέξει και μπορεί να το έχει δίπλα του 24 ώρες το 24ωρο. Είναι που δεν κλείνουμε κιόλας, καταλάβατε.

καβιτό. Τώρα που αρμίζω δεν χρειάζομαι αναπτήρα, μόνο ακουστικά και κινητό. Βλέπω την Αθήνα φωτισμένη μες στη νύχτα και ακούω Λέοναρντ Κοέν. Dance with the end, φωνάζω Λέοναρντο Ρίχτα. Και όταν

Λοιπόν, αυτό είναι ένα όλο καινούριο τραγούδι, 2026, από το καινούριο, από την καινούρια δουλειά του Σπύρου Γραμμένου, μαζί με την Νεφέλη Φασούλη, η ερμηνεία του τραγουδιού, με τίτλο Gentrification. Τώρα, όποιος δεν ξέρει τι σημαίνει αυτή η λέξη, θα πάμε λίγο στο One Man και στην Πάνο Μάρο, συγγνώμη, Παρασκευούδη, η οποία γράφει τα εξής. Τύποι με σκούφο που φτιάχνουν flat white με γάλα βρώμης. Κορίτσια με πάνινε τσάντες που ψωνίζουν από biomarkets. Φούρνοι, συγγνώμη λάθος, σβήνουμε τη λέξη, bakeries που πουλάνε ψωμί ζέας. Μανάβικα που φέρνουν χρωματιστά λαχανικά. Και concept stores, bar, εστιατόρια με κεριά, βάζα, λουλούδια. Είναι μόνο μερικές από τις ενδείξεις ότι η περιοχή που μένεις αλλοτριώνεται, συγγνώμη, εξευγενίζεται. Με απλά λόγια πέφτει θύμα αυτής της κατάστασης που αλλιώς λέγεται gentrification, όπως είπαμε. Ο όρος επινοήθηκε για πρώτη φορά το 1964 από την Βρετανή κοινωνιολόγο Ruth Glass για να περιγράψει τις αλλαγές που παρατήρησε στην κοινωνική δομή και την αγορά κατοικίας με την εισρωή οικογενειών της μεσαίας τάξης εργατικές συνοικίες του Λονδίνου. Από τότε ο εξευγενισμός ως μια διαδικασία ταξικής αναβάθμισης των γειτονιών εντοπίζεται σε ένα ευρύτερο φάσμα αστικών συνθήκων σε όλο τον κόσμο, δεδομένης της ικανότητάς του να αναβαθμίζει το κτισμένο περιβάλλον αλλά και να εκτοπίζει τους υπάρχοντες κατοίκους, χρήστες και τις υπάρχουσες δραστηριότητες. Οι κάτοικοι της Αθήνας έχουν βρεθεί ήδη μπροστά στα αποτελέσματα αυτής της αναδιάρθρωσης της πόλης, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με υψηλά ενίκεια, δυσκολία στην έβρεση κατοικίας και αύξηση των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής εις βάρος των μικρών συνοικιακών μαγαζιών. Από εκεί λοιπόν και η έμπνευση για τον Σπύρο Γραμμένο σε αυτό το τραγούδι. Και πάμε στο 1949 με την σύνδεση ουσιαστικά στον 21ο αιώνα με Καφέ Αμάν Αμέρικα και αυτό το τραγούδι του Αργύρη Γιαμπουράνη που έρχεται από τότε που σας είπα, παιδιά, από το 1949.

0: Λοιπόν, σε αυτό που λέγαμε πριν για τις πανελλαδικές και για τον έρωτα που μπορεί να σκάσει πάνω σε αυτό το κρίσιμο σημείο, πάνω σε αυτή την καμπή της ζωής μας, βλέπω ότι εντός εισαγωγικών η λέξη καταστράφηκαν καριέρες. Αλλά όμως, αν ήταν να ξαναδιαλέξετε, πάλι το ίδιο θα κάνατε. Γι' αυτό είναι ο άνθρωπος. Κάνει δεύτερη φορά το ίδιο λάθος, περιμένοντας ότι έχει διαφορετικό αποτέλεσμα. Ποτέ δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Φτάσαμε στο τέλος. Έρχονται τα νέα ελληνικά. Η νέα μας γνωριμία με κάτι καινούριο, ολοκένουργιο. Ευχαριστώ την Ελπίδα Παπουτσί που ήταν στον ήχο. Ήταν η Άντρη Βασιλιάδη στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Έρχεται η Ελένη Γιαννοπούλου σε λίγο, άλλη μια μέρα κοντά μας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, ως τις 2 στα ραδιόφωνά μας. Καλή εβδομάδα.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η ελληνόφωνη Dream Pop υπάρχει και ξεχωρίζει. Το πρώτο LP της Ολίνας με τον τίτλο «Τι σε συγκίνησε» είναι αυτό ακριβώς. Dream Pop που υπάρχει και ξεχωρίζει. Από εκεί ακούμε το «Δεν είπαν».

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 12.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
2: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
1: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τι ωραία που το είπε ο Παύλος Παυλίδης, πόσο ωραία το είπε. Δεν είμαι από εδώ, λέει. Κάπως έτσι νιώθουμε τις Δευτέρες. Δηλαδή, πώς νιώθουμε, να μην μας χωράει ο τόπος, να μην ανήκουμε πουθενά και σίγουρα δεν ανήκουμε στην εργάσιμη που μόλις ξεκίνησε. Ειδικά, μάλιστα, να έχει προηγηθεί και ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, έτσι, με βουτιές πολύ πιθανά, με επαφή με τη φύση. Μακάρι να το κάνατε, μακάρι να τα καταφέρατε, αλλά τώρα να είμαστε εδώ. Στη Δευτέρα και θα μας χωρέσει και ο τόπος και οι δουλειές και το επόμενο δίωρο που αν θέλετε και εσείς θα το περάσουμε παρέα εδώ στον αέρα του δεύτερου προγράμματος Πέτρου και Παύλου σήμερα. Δεν γινόταν να μην ξεκινήσουμε με τον εορτάζοντα Παύλο Παυλίδη, ένας από τους πιο αγαπημένους μας Παύλους, μαζί με τον Παύλο Σιδηρόπουλο εδώ στην ελληνική μουσική. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν σε όλες και όλους που γιορτάζουν, μεγάλη γιορτή. Και μαζί με τον Παύλο, Νάτι και η Παυλίνα και σε λίγο και οι δικές μας συστάσεις. Καλώς σας βρήκαμε.

είμαστε θαύματα και θαύματα και ταραύματα. Όλα τα έχει αυτή η ζωή, όλα τα έχει αυτός ο καιρός. Πάντα τα έχουν όλα αυτά οι μέρες και εμείς θα είμαστε εδώ για να διαλέγουμε τραγούδια, να τις συνοδεύουμε και τις χαρές και τις λύπες. Αυτό κάνουμε και τώρα. Τώρα που βρισκόμαστε ξανά στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, τώρα που ξεκινάμε μια καινούργια ραδιοφωνική εβδομάδα μαζί, παίρνοντας μόλις τη σκυτάλη από την Άντρη Βασιλιάδου και από τα Νέα Ελληνικά και τον Χρήστο Παπαμιχάλη. Λοιπόν, απέναντί μου, Ελπίδα Παπουτσή παραμένει στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων, τουλάχιστον το πρώτο μισάωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Θα το περάσουμε παρέα. Δεν βλέπω Ερυγκίντσου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η εβδομάδα ξεκινά χωρίς εκείνη. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να μας καλείτε τηλεφωνικά. Μπορούμε όμως να επικοινωνούμε με τους υπόλοιπους τρόπους. Σε λίγο θα βρείτε την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Face. Μπορούμε όμως να επικοινωνούμε με τους υπόλοιπους τρόπους. Σε λίγο θα βρείτε την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό

φέρουμε και τα εισπράττουμε. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Χρόνια πολλά και στην Παυλίνα Βουλγαράκη που είναι πολύ δικό μας παιδί, κάνει πάρα πολύ ωραία podcasts εδώ στο Earth Echo. Και τι είπε, δεν είπες κάτι. Αν δεν είπες κάτι μέχρι τώρα, πες το τέλος πάντων, είναι η ώρα και η στιγμή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, σφινωμένη στο μυαλό αυτή η καινούργια εβδομάδα που πρέπει να την περάσουμε. Εκεί βρίσκεται.

Όσες θάλασσες και όσα βουνά και αν περάσεις, όσες περιπλανήσεις και αν κάνεις, κάτι τέτοια φάρμακα για περιπτώσεις όπως περιέγραψε εδώ ο Πέτρος Μάλα μας, νομίζω ότι μόνο ο χρόνος δίνει τη λύση, μόνο ο χρόνος δίνει τέτοια φάρμακα. Καμία ιδιαίτερη περιπλάνηση δεν βοηθά, μπορεί και να βοηθήσει όμως. Ένας ακόμη εορτάζων, Πέτρος Μάλα μας εδώ, Υιός του Σωκράτη Μάλα μα, με πολύ ωραίο ερμηνευτικό τρόπο, σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Γιώργου Μίχα. Πέρασα θάλασσες βουνά, αυτό ήταν ο τίτλος. Εσείς δεν ξέρω πώς περάσατε και από πού περάσατε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ελπίζω, βασικά το Σαββατοκύριακο πέρασε, εμείς πώς περάσαμε θα δούμε. Θα δούμε και τι θα δείξει και εβδομάδα, δηλαδή αν πήραμε δυνάμεις, αν τονωθήκαμε κάπως για να τη βγάλουμε. Ελπίζω να βρεθήκατε κοντά σε μια θάλασσα, ελπίζω να ήσασταν έτσι όμορφα και δροσερά, να ανανεωθήκατε, γιατί είναι δύσκολες οι καλοκαιρινές εβδομάδες, δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο με αυτόν τον καιρό, αυτόν τον παράξενο καιρό. Δεν έχουμε γίνει Ευρώπη, αλλά και εδώ τα πράγματα λίγο περίεργα είναι. Ένα τραγούδι για τις Δευτέρες έρχεται, είναι από τα πολύ πολύ καινούρια που μιλούν για τις Δευτέρες, είναι μια μέρα που από ό,τι βλέπω μας απασχολεί πολύ. Έρχεται εδώ η Έλενα Λεόνι. Και τι κάνει τις Δευτέρες η Έλενα Λεόνι?

πλέον βαριέμαι πολύ. Αυτή ήταν η Έλενα Λεόνι και είναι ωραία να επιστρατεύουμε το χιούμορ μας τις Δευτέρες, τις δύσκολες Δευτέρες, τις καλοκαιρινές Δευτέρες. Αυτό ήταν το «Βαριέμαι πολύ». Η Έλενα Λεόνι μας είπε τι θα κάνει. Για να δούμε εμείς τι θα κάνουμε και πώς θα προχωρήσουμε και γενικώς πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία, δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Διαβάζω συνεχώς για όλα όσα γίνονται και έγιναν στην Ευρώπη με τον καύσωνα. Καλά, δεν είναι τέτοια τάξη τραγωδία ανίποτη όπως αυτή που συμβαίνει και βρίσκεται σε εξέλιξη κιόλας στη Βενεζουέλα μετά από αυτόν τον απίστευτο διπλό σεισμό και τις τεράστιες καταστροφές και τους χιλιάδες νεκρούς που δημιούργησε, αλλά και στην Ευρώπη με τον καύσωνα δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη αυτό το φαινόμενο που μετέτρεψε την Ευρώπη, μεγάλο μέρος της τουλάχιστον, σε καμίνι αυτό τον Ιούνιο. Νέα ρεκόρ ζέστης καταρρύπτονται συνεχώς. Πολωνία, ρεκόρ. Τσεχία, ρεκόρ. Δεν μιλάμε για το τι είχε γίνει στη Γαλλία και τι γίνεται ακόμη και στην Ιταλία και στη Γερμανία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε, και είναι πραγματικά εφιαλτικό να το σκεφτείς, ότι 1.300 θάνατοι στην Ευρώπη αποδίδονται στον καύσωνα από την 21η Ιουνίου μέχρι τώρα. Για φανταστείτε το, για σκεφτείτε το. Αυτό το φαινόμενο δεν έχει υποχωρήσει. Βεβαίως κυκλοφορεί, μεταφέρεται, οι υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν. Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στη Γαλλία, είτε έρχονται αντιμέτωπες έτσι με καταιγίδες. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο θερμικός θόλος, αυτό το ωμέγκα όπως λένε, προχωράει, μετακινείται, πηγαίνει, αν δεν έχει βρεθεί ήδη, προς τα Βαλκάνια. Εμείς κάπως τη γλιτώνουμε αυτό τον καιρό, τουλάχιστον γι' αυτό τον καιρό. Δεν περνάει έτσι όλο αυτό το βαρύ φορτίο ζέστης πάνω από την Ελλάδα. Αλλά και εμείς θα ζεσταθούμε, μην νομίζετε. Που καιρός για να βαρεθείς, που καιρός για να χαρείς. Ήρθε εδώ η Ρένα Μόρφη με το Σιμάν Μπαϊλντή, σε αυτό το παλιότερο τραγούδι, για να υποδεχτούμε μαζί τους τους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News Radio. Και εκεί θα μας τα πούν συνοπτικά μεν, καλύτερα δε. Και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτήν την ώρα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας υπό τον Πρωθυπουργό. Σταθερός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ προτεραιότητά της αποτελεί η ενίσχυση του εισοδήματος και η συνέχιση της αύξησης των μισθών, δήλωσε στο Earth News Radio Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Σχεδόν 1.500 νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν να σταματήσουν τις επιθέσεις. Νέος γύρος συνομιλιών αύριο στο Κατάρ, στόχος η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς. Ένοχα τρία στελέχη της εταιρείας για τον εγκλωβισμό στην Αττική Οδό το 2022 εξαιτίας της κακοκαιρίας Ελπίδα. Στην εισαγγελία η Νέα Αριστερά με μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, επικαλούμενη υποκίνηση βίας για τις δηλώσεις του περί βήθησης καφών μεταναστών. Στον ανακριτή σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και αυτή ήταν μια καλημέρα, μια καλημέρα ακόμη, γιατί χρειαζόμαστε νομίζω πάρα πολλές καλημέρες και πολλά και όμορφα λόγια, ειδικά τις Δευτέρες. Εδώ είχαμε μια καλημέρα από έναν ακόμη αγαπημένο εορτάζοντα, ήταν η καλημέρα του Πέτρου Βαγιόπουλου, που έγραψε τη μουσική, τραγούδησε και εκείνος παρέα με του Σουαρέ, αλλά κυρίως φαντάζομαι καταλάβατε τη φωνή του Ορφέα Περίδη. Η Μερόπη Γραμμένου έγραψε τους στίχους και αυτή ήταν μια ωραιότατη καλημέρα, έτσι γιορτινή και εφρόσινη. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι η μέρα, τώρα πάμε κοντά στο μεσημέρι. Βοηθάνε πάρα πολύ και τα λόγια σας, υπάρχουν, έρχονται. Τα περισσότερα έχω να σας πω στο προηγούμενο ημίωρο. Έρχονται από μέρη που τα βρέχει θάλασσα και συνοδεύονται και κάτι, από κάτι έτσι ωραιότατες φωτογραφίες, έτσι μέσα στο βαθύ μπλε, όχι τίποτα άλλο. Ζηλεύουμε περισσότερο, παρόλα αυτά, εσείς οι τυχεροί που βρίσκεστε κοντά στις θάλασσες και όλα αυτά μας αποδεικνύουν ότι το καλοκαίρι πια είναι για τα καλά εδώ, να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο Βαγιόπουλο, χρόνια πολλά και στον Πέτρο Δουρδουμπάκη που είχε περάσει και από εδώ και από αυτά εδώ τα μικρόφωνα, χρόνια στην ΕΡΤ. Δικό του το τραγούδι, στίχη και μουσική. Στη μουσική συνέβαλε, στην ερμηνεία συμβάλλει και η Μαρία Παπανικολάου. Το ξέρετε, το ξέρετε και με άλλη φωνή, πιο νησιώτικη. Εμείς το ακούμε από το δημιουργό του.

Πέτρος Δουρδουμπάκης. Λοιπόν, αυτό ήταν το «Μη σταματάς». Το είχαμε ακούσει και από την θαλασσινή φωνή της Ελένης Λεγάκη. Εδώ από τον Εορτάζοντα, για να στείλουμε και τις ευχές μας. «Μη σταματάς», λέμε και στο αεράκι που φυσά, να μη σταματήσει. Να μη σταματήσει, γιατί θα έρθει ξαφνικά πολύ πολύ ζέστη και δεν το θέλουμε καθόλου. Εντάξει, δεν έχουμε παράπονο. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε πολύ ενισχυμένους ανέμους. Είχαμε πολλά πολλά μελτέμια στο Αιγαίο. Κάποιοι άνεμοι μάλιστα ξεπέρασαν, λέει, τοπικά τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Και ξέρετε που έτρεχε πιο γρήγορα ο άνεμος, που ήταν η υψηλότερη μέγιστη ρηπή ανέμου? Το Σαββατοκύριακο έγινε αυτό, στην κορυφή της Πεντέλης. 114 χιλιόμετρα ανά ώρα έδειξε ο άνεμος εκεί. Ράλι κανονικό δηλαδή. Το αμέσως επόμενο σημείο ήταν η Παξιμάδα στην Κάριστο, εκεί που γίνονται και οι μετρήσεις, εκεί που συνήθως φυσάει πολύ. Φυσάει και για μας. Ωραιότατα μαϊστράλια. Έρχονται από την εποχή του Μπαγιαντέρα, του Δημήτρη Γκόγκου, δικό του το τραγούδι. Για τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη, δεν το ξεχνάμε.

Λοιπόν, πριν Μαϊστράλια μας φύσηξαν δροσερά, αμέσως μετά ήρθαν τα Θαλασσοπούλια, αυτό το τόσο αγαπημένο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη με τη φωνή της Μέρης Λίντα, και πέταγαν στον αέρα έτσι εικόνες και αισθήματα καλοκαιρινά και αισθήσεις καλοκαιρινές επίσης. Χαίρομαι πολύ που διακρίνω ότι κάποιοι από εσάς έχουν πάρει ήδη το πρώτο μέρος των διακοπών τους και παίρνουν πολύ πολύ όμορφα και μας λένε ότι κάναμε ένα ωραίο διάλειμμα και επιστρέφουμε και τα λοιπά. Πόσο πολύ τα χρειαζόμαστε όλα αυτά, είναι κάτι το οποίο ελπίζω και εύχομαι να συμβεί σε όλους, να έχουμε μια ανάπαυλα κοντά στη φύση, γιατί πραγματικά γυρνάς έτσι καινούριος άνθρωπος με διαφορετικές σκέψεις στο μυαλό. Μην κοιτάς που επιστρέφεις και τι γίνεται μετά, τουλάχιστον το ζεις. Και αυτή η εβδομάδα, η εβδομάδα που ήρθε, θα είναι κατάλληλη για τέτοιου είδους αποδράσεις. Θα είναι και αρκετά ζεστή. Έχει γίνει λίγο μετεωρολογικό δελτίο, έχουν γίνει οι ώρες και οι εκπομπές, αλλά τι να κάνουμε, μας απασχολούν όλα αυτά και απασχολούν και ολόκληρο τον κόσμο με όλα όσα συμβαίνουν και με τις αλλαγές. Εδώ λοιπόν στα δικά μας, από σήμερα έρχεται ένα κυματάκι ζέστης, το λέω έτσι μαλακά και γλυκά. Θα φτάσει στους 38 βαθμούς, λέει, σε ολόκληρη την Ελλάδα το θερμόμετρο, κυρίως στις βορειότερες περιοχές. Μετά η ζέστη θα αρχίσει να κατηφορίζει και στα ηπειρωτικά και προς τα νότια. Όμως λένε ότι αυτή η ζέστη θα συνδυαστεί και με τοπικές καταιγίδες, οπότε η Ελλάδα αποφεύγει έναν ακραίο καύσωνα με σαραντάρια, τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν ακολουθεί δηλαδή αυτά που συμβαίνουν αυτό το καιρό στην κεντρική Ευρώπη. Αντιθέτως, στα Βαλκάνια ο καιρός θα είναι έτσι αρκετά ζεστός, ξεκίνησε από την Πολωνία και την Τσεχία που λέγαμε πριν και θα προχωρήσει και στα υπόλοιπα Βαλκάνια. Αυτά με το μετεωρολογικό δελτίο. Τώρα ελάτε τα Θαλασσοπούλια να μας ταξιδέψουν μακριά. Πάμε να τα ακολουθήσουμε, να φτάσουμε σε μέρη έτσι δροσερά, τροπικά, γεμάτα θάλασσες. Πάμε Κάπο Βέρντε, πάμε πράσινο ακροτήρι, πάμε Τσεζαρία Εύωρα.

Βεβαίως, και ήταν η Τσεζάρια Έβορα, και τι όμορφη αυτή η εξωτική ήχη που μας έρχονται από την πατρίδα της, από το πράσινο ακροτήρι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και προχωράμε προς την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας. Έλεγα πριν για εκείνους που επιστρέφουν από τα ταξίδια και βλέπω απέναντί μου αυτή τη στιγμή. Ποιον βλέπω? Μία αγαπημένη φίλη παραγωγό που επιστρέφει σιγά σιγά. Θα μάθουμε τις επόμενες μέρες πότε θα είναι ακριβώς την ώρα της. Να της χαρίσω όμως τα τραγούδια και να θυμίσω ότι μια που είμαστε σε τόπους εξωτικούς, ότι σήμερα διανύουμε και την Διεθνή ημέρα των τροπικών. Ποια είναι η τροπική ζώνη, ποιες είναι οι τροπικές περιοχές? Λοιπόν, μπείτε στο χάρτη. Εκείνες περιοχές της γης που περιβάλλουν τον ισημερινό, μεταξύ του τροπικού του εγώκερου στο νότιο ημισφαίριο και του τροπικού του καρκίνου στο βόρειο ημισφαίριο. Ό,τι νομίζετε ότι είναι εξωτικό και τροπικό, εκεί ακριβώς είναι και αυτή η περιοχή γιορτάζει. Πολύ ζεστός ο καιρός εκεί, σταθερή η θερμοκρασία και ζεστή σε όλη τη διάρκεια του έτους, τροπικά δάση, τροπικοί μουσώνες, σαβάνες. Το 40% της συνολικής επιφάνειας της γης γιορτάζει σήμερα, είναι η Διεθνής Μέρα των Τροπικών. Και από τα τροπικά δάση πάμε σε ένα μόνο δέντρο και σε ένα μόνο πουλί πάνω σε αυτό το δέντρο. Σωκράτης Μάλαμας και Άλκης Αλκαίος, μέχρι το ρολόι να δείξει μία ακριβώς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά αφέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Ένα το Open Air Film Festival. Το Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου του Δήμου Αγίου Δημητρίου επιστρέφει. Από 6 Ιουλίου έως 26 Αυγούστου, 47 κορυφαίες ταινίες μας περιμένουν στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σταδίου. Για τους μικρούς μας φίλους, Cine Kids. 7 Κυριακές παιδικού κινηματογράφου από 5 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Αφήστε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης να σας ταξιδέψει στο όνειρο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Να είμαστε και πάλι πίσω. Το δικό μας πρωινό γίνεται σιγά σιγά μεσημέρι. Γλυκό πρωί παρόλα αυτά ακούσαμε από τη Μαρίζα Ρίζου. Γλυκιά ελπίζουμε να είναι και η εβδομάδα που ήρθε. Απέναντί μου εδώ και μισή περίπου ώρα έχω τη Χρυσούλα Αντωνιάδη, η οποία φροντίζει τόσο ωραία τους ήχους μας πάντα και μας είχε λείψει κιόλας. Την Ερυγκίντζου, το ξαναλέω, δεν την έχουμε σήμερα. Η επικοινωνία γίνεται με όλους τους άλλους τρόπους και ευτυχώς επικοινωνούμε. Έχω πολλά δικά σας μηνύματα και θα αρχίσω να τα μεταφέρω. Η Ελένη Γιαννοπούλου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καλή εβδομάδα και πάλι. Καλή εβδομάδα στη φίλη από την Νεάπολη, από την Κοζάνη μάλλον, που χτες στη Νεάπολη της Κοζάνης είδε και άκουσε Σοκράτη Μάλαμα σε συναυλία, εκείνον που έκλεισε δηλαδή την προηγούμενη ώρα μας. Ναι, συναυλία σε ολόκληρη την Ελλάδα, όμορφα πράγματα. Καλή εβδομάδα στο Πέραμα, στον Μαυρόλοφο, στις Σέρες, στην Κόρινθο, στην Κόρινθο, που δύο φίλες ακροάτριες επικοινώνησαν μαζί μας. Η μία μας είπε ότι η πόλη τους γιορτάζει σήμερα λόγω του Απόστολου Παύλου, πολιούχος Άγιος της πόλης, και πολλές οι εκδηλώσεις οι εορταστικές που πραγματοποιούνται σήμερα στην Κόρινθο. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά. Επίσης καλή εβδομάδα στο Αγρίνιο, στον Πλατίκαμπο, στην φίλη από την Τρίπολη που με την παρέα της βρίσκεται αυτό το καιρό στην Κέρκυρα. Χρόνια πολλά και στους οικείους της. Ελπίζει επίσης στο Γαλάτσι, τη Σιτία, τον Καραβόμηλο στην Κεφαλονιά, το Καβούρι, την Αχιβαδολίμνη, στη Μήλο, τη Συναρπαστική, μας ακούει φίλος από εκεί παρέα με τον εγγονό του. Επίσης τη Λιβαδιά, την Καλυθέα, τα Σπάτα, την Καρδίτσα, την Πτολεμαϊδα, του Ζωγράφου, την Κεφαλονιά. Χαιρετισμούς και στο φίλο από τη Φιλιππιάδα που λέει κάτι πάρα πολύ σωστό που πρέπει να το θυμόμαστε. Προσοχή στους δρόμους, προσοχή στις μετακινήσεις. Είδα ένα σοβαρό τροχαίο πριν από λίγο στον Κουβαρά, στην Αμφιλοχία. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά εκεί, να μην έχει γίνει κάτι πραγματικά τραγικό. Και γενικά προσοχή. Έχω και άλλα μηνύματα, θα τα πούμε σιγά σιγά σε λίγο, γιατί τώρα με τη βοήθειά σας μένουμε στη φωτεινή πλευρά της ζωής.

Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: πια ο φιλόσοφος να μου.
1: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Παπάρια.
2: Η φωτεινή πλευρά της ζωής και η διασκευή. Ή τόσο εφάνταστη έτσι διασκευή σε αυτό το έτσι και αλλιώς εφάνταστο τραγούδι που έρχεται από τους Monty Pythons και τις ταινίες τους και τα μακρινά ξαδέρφια. Το διασκεύασαν με αυτόν τον τρόπο πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια. Έγινε αυτό, κάλεσαν και εξαιρετική παρέα και ποιος δεν ήταν εκεί. Ο Θοδωρής Αθερίδης, ο Αντώνης Καφετζόπουλος, ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο Γρηγόρης Ψαριανός, ο Θοδωρής Κοτονιάς τραγούδησαν για τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο Γρηγόρης Ψαριανός, ο Θοδωρής Κοτονιάς τραγούδησαν για τη φωτεινή πλευρά της ζωή.

Φώναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Αυτός είναι ο τίτλος της παράστασης που πραγματοποιείται εκεί, που ξεκίνησε, και το δεύτερο πρόγραμμα χαρίζει προσκλήσεις για αυτή την παράσταση που πραγματοποιείται στο θέατρο Άλσος, στο πεδίο του Άρεως, στο Δροσερό, προσκλήσεις για την Τετάρτη, την πρώτη-πρώτη μέρα του Ιούλη, στις 8:30 το βράδυ. Θοδωρής Αθερίδης στη σκηνοθεσία, και ακούστε ονόματα, δεν μπορώ να τα πω όλα, κάποια από αυτά, εκτός από τον Θοδωρή Αθερίδη, η Κατερίνα Βρανά, η Έλενα Χαραλαμπούδη, η Five Minute Mom δηλαδή, ο Λευτέρης Ελευθερίου, ο Ρέστης Τζιόβας, ο Γιώργος Χατζιπαύλου, ο Αντώνης Κρόμπας, η Φέη Φραγκαλιώτη και πολλοί πολλοί άλλοι από το χώρο της άμεσης κωμωδίας, των άμεσων σχολείων, θα προσπαθήσουν να προσαρμοστούν σε μια θεατρική παράσταση και δίνουν ραντεβού και ενώνονται για σάτιρα και γέλιο στο θέατρο Άλσος. Μόνο όταν γελάς, λένε, έχεις καταλάβει πως είσαι ακόμη ζωντανός. Είσαι πάνω από όσα και όσους σε βασανίζουν. Το γέλιο δεν είναι απλώς διασκέδαση, είναι στάση ζωής. Και αυτό υπόσχονται, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το δεύτερο πρόγραμμα δίνει προσκλήσεις για αυτή την παράσταση. Μπείτε στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook και το Instagram του δεύτερου προγράμματος, βρείτε την ανάρτηση, αφήστε ένα σχόλιο και θα ειδοποιηθείτε με εσωτερικό μήνυμα αν έχετε αποκτήσει διπλή πρόσκληση, ξαναλέω, για την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Θέατρο Άλσος για την παράσταση «Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά». Και σφύριξε χαρούμενα μπορείς, να εδώ, σαν την ελπίδα.

Όπου φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος, αρκεί να φυσάει ο άνεμος, αρκεί να φυσάει το μελτεμάκι το καλοκαιρινό, αρκεί να κρατηθεί, αρκεί να κρατήσει. Αμέσως μετά από την Ελπή ήρθε ο Κώστας Τουρνάς. Παρεπιπτόντως να σας πω ότι η Ελπή που είχε έρθει και έχει ξανάρθει και έχει έρθει αρκετές φορές στα μέρη μας, γιατί πολύ την αγαπήσαμε και πολύ μεγάλο σουξέ κάναμε εδώ στην Ελλάδα με το τραγούδι που ακούσαμε και εμείς πριν από λίγο, το Lost on You, και το γνωρίσαμε και σε πάρα πολλούς τουρίστες που ήρθαν εδώ στην Ελλάδα και το άκουγαν παντού, και έτσι η Ελπή, στην Ελπή προέκυψε μια διεθνής επιτυχία. Η Ελπή λοιπόν θα έρθει στα μέρη μας για μία ακόμη συναυλία, αλλά αυτή θα είναι ιδιαίτερη συναυλία και δεν θα πραγματοποιηθεί στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η Ελπή έρχεται 7 Αυγούστου και θα πραγματοποιήσει μία συναυλία στο Ναβαρίνο Hills, εκεί στα μέρη του Κώστα Ναβαρίνο. Ξέρετε, Κώστα Ναβαρίνο, το μεγάλο ξενοδοχείο, εκεί στην Πελοπόννησο. Κάλεσαν την Ελπή και θα έρθει Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ας το έχετε κατά νου αν την αγαπάτε και αν είστε κάπου κοντά. Και εδώ τα καινούργια μας, ολοκένουργιος Σπύρος Γραμμένος.

0: Αυτός ήταν ο αγαπημένος Σπύρος Γραμμένος, έτσι κάνει και ρήμα, αγαπημένος Γραμμένος, από το καινούργιο άλμπουμ του που έχει τίτλο «Συγγνώμη που υπήρξα», Σπύρος Γραμμένος με το γνωστό του τρόπο, με το γνωστό του χιούμορ. Θα είναι και εκείνος ένας από τους καλλιτέχνες που θα συμπεριληφθεί αύριο στη δεύτερη δικιά μας ώρα στην εκπομπή «Όσα ξεχώρισαν». Ναι, γιατί ήρθε η ώρα για μία ακόμη τέτοια εκπομπή με τα επιλεγμένα τραγούδια του μήνα που φεύγει. Πλάκα πλάκα και χωρίς να το καταλάβουμε, αύριο φτάνουμε στην τελευταία μέρα του Ιουνίου. Αύριο λοιπόν η εκπομπή «Όσα ξεχώρισαν» στη δεύτερη δικιά μας ώρα. Μια που μιλάμε για πράγματα που έχουμε και που μπορείτε να βρείτε εδώ και στο δεύτερο πρόγραμμα και στο Ερτέκο, και μια που «Κορίτσι» ήταν ο τίτλος του τραγουδιού του Σπύρου Γραμμένου, ελάτε να σταθούμε λίγο πριν τους τίτλους και στα μαθήματα γυναικείας ενδυνάμωσης που δίνει με τα podcast που φτιάχνει η Μικαέλα Θεοφίλου, η δική μας Μικαέλα. Στο Μήκα τη Δεύτερο, αυτό τον καιρό, η Μικαέλα Θεοφίλου συναντά την Κατερίνα Μαλακατέ. Η Κατερίνα Μαλακατέ είναι συγγραφέας, είναι ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου, είναι μητέρα δύο παιδιών, έχει ξεχωρίσει για το συγγραφικό της έργο, αλλά κυρίως για το δημόσιο λόγο της γύρω από τον αυτισμό, μετά τη διάγνωσή της στο φάσμα του αυτισμού σε όριμη ηλικία. Είναι αυτιστική γυναίκα, είναι μητέρα αυτιστικού παιδιού και μιλά σε αυτό το podcast με ειλικρίνεια για ζητήματα που σπάνια συζητιούνται ανοιχτά, συμβάλλοντας στην κατανόηση και του αυτισμού, αλλά δηλώνοντας ότι η επιλογή να ζεις και να εκφράζεσαι με αλήθεια είναι η μόνη επιλογή. Όλα αυτά τα podcast θα τα βρείτε στην πλατφόρμα Ερτέκο, όπως και τις εκπομπές μας, όπως και όλα τα άλλα. Πάμε σε πολλά κορίτσια τώρα, μέχρι τους τίτλους.
1: Τα κορίτσια δεν γυρνάνε σαν τα κρύα τα νερά, αναβοσβήνουν τα όνειρά τους και γελάνε έξω καρδιά.
0: Με τη Μελίνα Τανάγρη.
1: Τρώνε

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε μισή ώρα αναμένονται οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και εκπρόσωποι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένεται να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Νομοθετική παρέμβαση για την αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ταυτοποίηση και ασφάλιση των οδηγών, αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις, καθώς και απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους με κυρώσεις της εταιρείας που δεν συμμορφώνονται. Σύλληψη 2-37χρονων γονέων ενός 5χρονου αγοριού που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέως στη Λίμνο λόγω των ισχυρών ανέμων. Το παιδί εντοπίστηκε και διασώθηκε από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού χωρίς να έχει τραυματιστεί. Και ο καιρός μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ένα τραγούδι με ψυχαναλυτικές προεκτάσεις, γράφει τέτοια αρκετά ο Πάνος Βλάχος. Αυτά ήταν τα συμπτώματα, δικό του το τραγούδι, το ερμήνευσε παρέα με την Αφέλη Φασούλη. Ο Πάνος Βλάχος σήμερα στη μεγάλη του συναυλία στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η Δεν Αφέλη Φασούλη που ακούσαμε μαζί του έχει και εκείνη τη δικιά της μεγάλη συναυλία αυτή την εβδομάδα, την Πέμπτη που μας έρχεται, 2 του μήνα, θα βρίσκεται στο Θέατρο Βράχων. Εμείς προς το παρόν και για τα επόμενα πόσα 23 λεπτά θα βρισκόμαστε εδώ στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και πάλι μια μεγάλη καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Καλή εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και στην Κηφισιά της Θεσσαλονίκης, στις Ράχες στην Ικαρία, στην Κέρκυρα, στη φίλη που μας άκουγε από την Λιούπολη, βρέθηκε για λίγες μέρες ή για περισσότερες, δεν ξέρω, στο Μόναχο. Και όλο αυτό τον καιρό μας λέει ότι ψήθηκαν εκεί με την ασφυκτική ζέστη. Ευτυχώς σήμερα λέει στο Μόναχο, στη Γερμανία, φυσάει ένα λυτρωτικό αεράκι και ελπίζουμε να συνεχίσει κιόλας. Πολλούς χαιρετισμούς. Καλό δρόμο να ευχηθώ στη φίλη που βρίσκεται στο δρόμο από τις Σέρες για την Αθήνα και έχει παρέα το δεύτερο και είναι μακρύς ο δρόμος. Καλό δρόμο, καλό ταξίδι και με το καλό να έρθετε. Επίσης καλή εβδομάδα στην Έδεσα, την Πηλαία, την Κοζάνη, την Νέα Σμύρνη, το Παγκράτη, έχω κι άλλα σιγά σιγά σε λίγο, γιατί τώρα θα σταθούμε σε μια άλλη πόλη. Και μπορείτε να τις δώσετε όποιο όνομα θέλετε, όποιο όνομα προτιμάτε. Και εκεί έχει και Σαββατοκύριακο, ε!

Περιμέναμε και την τελευταία νότα. Μάνος Λοΐζος και Μανώλης Ρασούλης, ο μέγιστος Μανώλης Ρασούλης. Τραγούδι πολύ αγαπημένο που το έχουμε ακούσει και στην αρχική του εκδοχή και σε νεότερες εκτελέσεις. Και τώρα που το άκουγα, σκέφτηκα ότι είχαμε καιρό να το ακούσουμε παρέα με αυτή τόσο ωραία διασκευή από την Μελίνα Κανά. Αυτό το «Κι εγώ σαν πόλη». Έχουν πολύ μεγάλη σημασία οι φωνές. Αλήθεια είναι αυτό. Να, μια φωνή που όλοι τη γνωρίζουμε και που καθημερινά σχεδόν ακούγονται ακόμη τραγούδια με αυτή τη φωνή εδώ στο δεύτερο, ήρθε σαν σήμερα στον κόσμο το 1941. Αναφέρομαι στον Γιάννη Πουλόπουλο, αυτόν τον τόσο ιδιαίτερο ερμηνευτή. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1941, έφυγε από τη ζωή πριν από 6 χρόνια, τον Αύγουστο του 2020, ήταν 79 ετών. Πρόλαβε όμως αυτό το διάστημα και μας χάρισε κάποιες μοναδικές πραγματικά και αξεπέραστες ερμηνείες και έναν τρόπο να ερμηνεύει τόσο χαρακτηριστικό που μία φορά αν τον άκουγες, νομίζω ότι τον αναγνώριζες πάντα. Επίσης συνέθεσε κιόλας, έγραψε τραγούδια, έγραψε στίχους, εξέδωσε 2 ποιητικές συλλογές, ασχολήθηκε με την ζωγραφική και τη χαλκογραφία. Ιδιαίτερος και πολυσχηδής καλλιτέχνης, εξαίρετος ερμηνευτής, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ήταν εκείνος που τραγούδησε και στο δρόμο, στον πιο επιτυχημένο δίσκο στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Είναι εκείνος που τραγουδά και το τραγούδι που θα έρθει, ένα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή, από εκείνα τα ιδανικά μας για τα καλοκαίρια. Και όχι μόνο για τα καλοκαίρια,

Ένα δεκαλεπτάκι είμαστε πριν από τις 2, πριν την ολοκλήρωση μιας ακόμη εκπομπής της πρώτης αυτής της εβδομάδας, της τελευταίας κιόλας Δευτέρας για τον Ιούνιο. Πραγματικά ούτε που το καταλάβαμε πώς πέρασε ο καιρός, πώς φτάσαμε στο τέλος του Ιούνιου. Καλά, θα τα πούμε και αύριο που είναι η τελευταία μέρα. Και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι θα το ακούσουμε ξανά και αύριο στα όσα ξεχώρισαν του Ιουνίου, γιατί το αγαπήσαμε αμέσως. Είναι του Πάνου Κατσιμίχα η διασκευή. Μάλλον το αγαπήσαμε γιατί μας έχει εντυπωθεί από τον καιρό που το τραγουδούσαμε στα αγγλικά με τον Tim Buckley. Απίστευτο Tim Buckley, απίστευτο και αυτό το τραγούδι. Στα ελληνικά έγινε Φωνές των Ανέμων από τον Πάνο Κατσιμίχα. Μιλήσαμε και για συναυλίες. Μην ξεχάσω να σας πω ότι σήμερα είναι και η μεγάλη βραδιά της Μαρίας Παπαγεωργίου στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Fihil Sessions, εκεί στο μαγικό θεατράκι της Δώρα Στράτου, στο λόφο του Φιλοπάπου. Να σας πω όμως ότι είναι ήδη sold out αυτή η παράσταση, και επειδή το θέατρο είναι μικρό, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει δυνατότητα να την ακούσετε σήμερα, αλλά επειδή πολλοί θέλουν να ακούσουν και να βρεθούν εκεί στη βραδιά της Μαρίας Παπαγεωργίου, υπάρχει και δεύτερη συναυλία, υπάρχει και νέα ημερομηνία για μετά το καλοκαίρι όμως, για τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, που η Μαρία Παπαγεωργίου θα βρεθεί ξανά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Εκεί στο Φιλοπάπου. Εμείς πάντως την ακούμε εδώ ανεμπόδιστα, το Σταύρο Ρουμελιώτη, αγαπημένο τραγούδι, «Δεν σε είδα», ο τίτλος. Πώς λέμε «δεν σε είδα σήμερα, θα σε δω το Σεπτέμβρη»? Αυτό.

0: Εξαιρετική Μαρία Παπαγεωργίου, δεν σε είδα. Τώρα ούτε θα μας δείτε ούτε θα μας ακούσετε όμως κιόλας, γιατί κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να στείλω τελευταίους χαιρετισμούς και καλή εβδομάδα στη Βούλα, στην Ερμιόνη, στη Λαμία, στην Κερκίνη, σε μία φίλη και έναν φίλο σήμερα από το Ξυλόκαστρο, στο Ρέθυμνο, στην Αλεξανδρούπολη και σε φίλους από την Αθήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα λόγια. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Με χαρά υποδεχόμαστε για δύο ακόμη φορές, μία εκ των οποίων σήμερα, το Χρήστο Παπαμιχάλη, στη θέση της Βάνας Δαφέρμου, η οποία θα επιστρέψει πρώτη-πρώτη μέρα του... Όχι, τη δεύτερη μέρα του Ιούλια, Χρήστο. Τετάρτη επιστρέφει η Βάνα.
1: Όχι.
0: Πότε?
1: Πρώτη.
0: Α, πρώτη του μήνα επιστρέφει, δηλαδή
1: είναι... Τετάρτη είναι πρώτη του μήνα.
0: Α, Τετάρτη είναι πρώτη του μήνα. Εντάξει, ναι, σωστά, έχεις δίκιο, γιατί αύριο είναι τελευταία και έχουμε τα όσα ξεχώρισαν. Άλλα, σωστά. Χρήστος Παπαμιχάλης, λοιπόν, αμέσως μετά παίρνει τη σκυτάλη. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Χρυσούλα Αντωνιάδη, η οποία φρόντιζε τον ήχο μας. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καλή ακρόαση με τον Χρήστο. Καλή συνέχεια στην εβδομάδα για όλους μας. Ελάτε να φύγουμε παρέα, μόνο για λίγο, όχι από τη συχνότητα. Νοερά για ταξίδι. Η Μαρία Παπαγεωργίου έγραψε τη μουσική εδώ.
2: Όλα τα φόρτωσα στα μάξι.
0: Σταύρο στους στίχους, Βίκυ Καρατζόγλου, και για χαρά από μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτό είναι το καινούργιο τραγούδι που μας έδωσε ο Μανώλης Μητσιάς. Τι ωραίο τραγούδι κάθε φορά θα το λέμε. Τραγούδι που έγραψε εν τη μελωδία ο γιος του, ο Μίλτος Μητσιάς, και τους στίχους η Ιωάννα Κολινιάτη. Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ. Ξεκινάει με αυτό, με το μια νύχτα με φεγγάρι. Καλή ώρα, δεν είναι νύχτα, αλλά το φεγγαράκι το έχουμε. Γλυκιά, ζεστή, και με τη θαλασσινή της την αύρα που έρχεται κάποιος, κάποια, να σου θυμίσει πώς είναι στο τραγούδι, πώς είναι να αγαπάς. Στη ζωή γενικώς να σου θυμίσει πως όλα τα ενδεχόμενα, αλλά όλα τα ενδεχόμενα είναι πάντα ανοιχτά, ακόμα και εκεί που νομίζεις ότι έχουν κλείσει πόρτες.

Και αυτό ήταν ο CW Stone King που σήκωσε τη σημαία Αγάπη ή Θάνατος, The Love Me or Die, και αυτό είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στα ραδιοφωνά σας 103,7. Είστε συντονισμένοι ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπους συχνότητες. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε σταθμούς και σε ηχεία. Θα πάμε και σήμερα εκτάκτος παρέα μέχρι τις 3. Η Βάνα συνεχίζει την αδειά της, Τετάρτη όμως θα είναι εδώ κανονικά στη θέση της. Και τώρα έρχονται ο Σοκράτης Μάλα μας, η Κλέλια Ρένεση και ο Μανού Τσάο. Αυτή είναι η Ανατολή.

Το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ευτυχώς που μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνει μήνυμα η Γιούλη για τον Πέτρο της, γιατί αλλιώς δεν θα, δηλαδή μου χτύπησε για το πρωί το Viber που στέλνει για τις γιορτές, αλλά εγώ δεν τα πηγαίνω καθόλου καλά με αυτά. Σημειώσεις δεν το σημείωσα πουθενά. Να πω χρόνια πολλά, βρε παιδιά, σε όσους και όσες γιορτάζετε σήμερα, Πέτρου και Παύλου, μεγάλη γιορτή, μη κοιτάς που εγώ το ξέχασα, γενικά μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά, να σας χαίρονται όσοι σας αγαπούν, να τους χαίρεστε και εσείς και υγεία και ευτυχία και λεφτά. Θα τα βάζουμε πάντα στις ευχές. Ναι, γιατί αλλιώς, ξέρεις, υγεία και ευτυχία πρέπει κάπως να συνοδεύονται. Βγάλαμε και ένα φαγκαράκι το οποίο έλαμψε και έφτιαξε και στη θάλασσα εκεί το ασημένιο μονοπάτι του, η υπέροχη στίχη του Μιχάλη Γκανά, η μελωδία του Δημήτρη Παπαδημητρίου ήταν βέβαια η Ελευθερία Αρβανιτάκη και Θέμης Καραμουρατίδης, Οδυσσέας Ιωάννου και Γιώτα Νέγκα. Αυτό είναι το «Δε με κρατάει ό,τι θυμάμαι».

FM. Κανείς δεν ζει με χθεσινό φιλί και από τα παλιά δεν ξεδίψαμε ο Οδυσσέας Ιωάννου τα φταίει που τα γράφει αυτά. Τα κανονικά, τα αληθινά. Λοιπόν, να σας θυμίσω να διεκδικήσετε και σήμερα τα βιβλία του καλοκαιριού. Τρία βιβλία διάλεξε και για σήμερα η Σίση Καπλάνη για εσάς. Αφήνετε ένα σχόλιο με το βιβλίο που σας ενδιαφέρει στο story του Instagram ή στο post του Facebook του δεύτερου προγράμματος. Εκεί θα βρείτε τα βιβλία τα σημερινά που είναι «Το θάλασσα σώσε με» της Ευτυχίας Γιαννακάκη από τις εκδόσεις Ίκαρος, «Στο σπίτι της» Γιαέλ Φάντερ Βάντερν από τις εκδόσεις Μετέχμιο και «Μια εποχή, μνήμες και σκέψεις σκόρπιες» με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο του Λευτέρη Χαρονίτη από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή. Αφήνετε το σχόλιο σας με το βιβλίο που σας ενδιαφέρει, μπαίνετε στη κλήρωση, οι νικητές, οι νικήτριες ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Καλή τύχη λοιπόν και καλές αναγνώσεις γενικώς.

πάντα με συγκινεί αυτό το τραγούδι. Από την πρώτη ακρόαση, το άλμπουμ «Τα όνειρα γίνονται πάλι» έχει κυκλοφορήσει πάνω από δεκαετία πια. Τραγούδι που έγραψαν ο Στάθης Δρογώσης και ο Νίκος Μωραΐτης, κάπως σαν να επιστρέφεις στην παιδική σου ηλικία, να γυρνάς τον χρόνο πίσω, να ζούμε με τις αναμνήσεις, όχι για να ζούμε στο παρελθόν, αλλά έτσι να ζωντανεύουν λίγο οι άνθρωποι μας που όσο τους θυμόμαστε υπάρχουν.

αυτό και βγαίνουν λοιπόν. Αυτά ήταν τα παιδικά παιχνίδια του Σταμάτη Κραουνάκη, της Λίνας Νικολακοπούλου και του Γιώργου Μαρίνου. Και αυτό είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είστε συντονισμένοι στους 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε. Στις κατατόπους συχνότητες, ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε σταθμούς και σε ηχεία. Για 23 λεπτάκια περίπου ακόμα, μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 3 ακριβώς. Και το Viber του σταθμού είναι ανοιχτό και περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έρχονται εδώ κατευθείαν συστημένα. Δεύτερο πρόγραμμα, λατινικοί χαρακτήρες, 2M. Στην περίπτωση που δεν μας έχετε βρει, αυτό βάζετε στην μπάρα αναζήτησης και τσουπ εμφανιζόμαστε. Πάμε ένα πλάνο παρακάτω τώρα.

0: Μανώλης Ρασούλης με τη μελωδία του Μανου Λοΐζου. Αυτό ήταν το «Μη φουρτουνιάζει ο έρωτας». Θα κατηθούμε από τον έρωτα που φτιάχνει ιστορίες διάφορες στα ρεμπότικα, του Μιχάλη και του Παντελή Καλογεράκη. Τα έχει τα ακούσει. Φαντάζομαι τα έχει τα ακούσει. Έχουν κυκλοφορήσει αρκετά χρόνια πια σε αυτόν τον κόσμο, τον ποιητικό του Αρθούρου Ρεμπό, αλλά και τον ποιητικό κόσμο των ρεμπέτικων. Θα μπούμε τώρα, θα πάμε σε ένα από αυτά. Όλη η ιστορία στήθηκε γύρω από τις επιστολές που αντάλλαξε ο Αρθούρος Ρεμπό με τον Πολ Βερλέν. 9 ρεμπότικα τραγούδια προέκυψαν από την πρώτη επιστολή τον Σεπτέμβριο του 1871 που αποστέλει ο Ρεμπό στον 27χρονο Βερλέν, που ζούσε τότε νιώπαντρο στο Παρίσι με την έγκυο γυναίκα του, μέχρι και την τελευταία του συνάντηση το 1875, από τη γνωριμία τους δηλαδή μέχρι και τον χωρισμό τους. Από τα ρεμπότικα λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι, ένα χείρας. Μετά από 3 ώρες
2: και ρίζωσε το μίσος στην ψυχή.
1: Είχαμε απαρνηθεί.

Αυτό ήταν ένα στιγμιότυπο λοιπόν από τα Ρεμπότικα και πάμε τώρα 1962, η Νύφη Τόσκασε, τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Αλέκου Σακελάριου και η Τζένι Καρέζη, ίσον μακριά σου ένα χρόνο.

Πήγαμε και λίγο, πήρα μια μυρωδιά από Νότια Ιταλία, Νάπολη, τραγούδι Ρενάτο Καροσόν. Αυτό πάει σε Μαρουτσέλα με την Μάρθα Φριτζίλα, ζωντανή ηχογράφηση στα Μέγαρα, στο Έθριο των Μουσών, από εκεί ήταν αυτό. Ελάτε να σας θυμίσουμε επίσης ότι τρέχει και άλλος διαγωνισμός. Πέρα από τα βιβλία σας πηγαίνουμε και θέατρο. Οι προσκλήσεις που σας δίνουμε είναι για την Τετάρτη, για μεθαύριο, 1η του μηνός, στις 8.30, Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά στο θέατρο Άλσο, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Αθερίδη. Μέχρι αύριο, μέχρι και αύριο, μπορείτε να μπαίνετε στο social του σταθμού για να βρείτε τι αντίστοιχες αναρτήσεις και να πράξετε τα δέοντα. Υπάρχουν εκεί οδηγίες αναλυτικές. 15 καλλιτέχνες, μία ομάδα φύση και θέση κωμικών που ενώνουν τις δυνάμεις τους, δίνουν ραντεβού μεσοβδόμαδα κατά καλό καιρό για σάτυρα, γέλιο και ό,τι προκαλεί τον βιό μας, Θοδωρής Αθερίδης μεταξύ άλλων. Κατερίνα Βρανά, η Έλενα Χαραλαμπούδη, δηλαδή η 5 Minute Mom, ο Ρέστης Τζιόβας, ο Λευτέρης Ελευθερίου με τον Αντώνη Κρόμπα, ποιοι άλλοι, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Γιώργος Χατζηπαύλου, πολλοίς κόσμος μαζεμένος στη σκηνή του Άλσους. Για αυτήν την παράσταση σας δίνουμε διπλές προσκλήσεις για την Τετάρτη που μας έρχεται στις 8.30. Μπαίνετε στα social του σταθμού και στο Facebook και στο Instagram, θα βρείτε τις αντίστοιχες αναρτήσεις. Και από πού πήγαμε Ιταλία, θυμάστε επικρίσεις που μας λέγαν pigs, δηλαδή Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία και Ελλάδα. Δεν θα πιάσουμε Γαλλία, από την Ελλάδα φύγαμε, στην Ιταλία περάσαμε και τώρα θα πάμε Πορτογαλία. Αυτή είναι η Dulce Pontes και το τραγούδι της θάλασσας, Cansado do Mar.

Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι της θάλασσας και αυτό ήταν τέλος χρόνου και για σήμερα. Σε λίγο, Πάνος Χρυσοστόμου στην παρέα σας για την επόμενη ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που κάναμε την ώρα που πέρασε και θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 2. Να είστε όλοι καλά. Μια και χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Μα πού το κατάλαβαν, Κώστα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια, ότι άρχισε η εκπομπή. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Βέβαια, εντάξει, το κάνω μια μικρή ανακοίνωση, αλλά δεν. Το είπαμε σε φίλους, συγγενείς, έτσι όπως κάνουμε συνήθως, γνωστούς. Ξέρετε, πώς έλεγε ο παλιός εκείνος πολιτικός, άρχισαν και οι μεταγραφές των πολιτικών. Ναι, από την πρώτη νότα, ναι. Εντάξει. Αλλά πώς έλεγε εκείνος, λέει, δεν θα μας ήξερε, λέει, ούτε ο θυρωρός πολυκατοικίας μας. Αν δεν ήταν αυτό, δεν λέω τα νόματα τώρα. Γιατί εντάξει, έχουν περάσει και χρόνια, αναζητήστε τα. Αυτά είναι λόγια σπουδαία που έχουν υπάρξει. Ναι, υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να στείλω πολλά χαιρετίσματα σε όλους και όλες εσάς που αυτή την ώρα στέλνετε μηνύματα, που αυτή την ώρα επικοινωνείτε μαζί μας. Ανταποδίδω όλες τις ευχές σε παλιούς και νέους φίλους, όπως τον νέο φίλο μου εκεί στο Τολέδο που μας ακούει, τον Γιώργο, και τη Μαριάννα. Χαιρετίσματα να στείλω πολλά. Ναι, ναι, εδώ, στις ροκ συναστροφές, το ξέχασα αυτό.

Τεράστιος παίκτης αυτός, ο Steve Morse, 71 ετών σήμερα, μέλος των Dixie Dregs κυρίως βέβαια, αλλά και των Deep Purple. Και από αυτούς πέρασε ένα φεγγάρι που λένε, μιας και μιλήσαμε για το φεγγάρι στην αρχή. Πανσέλινος, με αυτό ξεκινήσαμε. Το καινούργιο τραγούδι από τα καινούργια τραγούδια του Παύλου Παυλίδη. Έπεσε στην αντίληψή μου αυτήν την εβδομάδα για αυτά όλα που γράφονται, θεωρίες συνωμοσίας και άλλα. Είπαμε τίποτα δεν είναι αθώο, όλα περιέχουν έτσι μια διαδικασία αναζήτησης από την Eurovision μέχρι τα διάφορα άλλα φεστιβάλ, μέχρι το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ βέβαια, που είναι ένας κατεξοχήν χώρος χορηγών διαφημίσεων και όλα αυτά. Εσείς που παρακολουθείτε έχετε δει τι συμβαίνει με το περίφημο διάλειμμα για νερό που γίνεται περίπου μπάσκετ μέσα εκεί. Δύο διαλύματα για νερό στο 20 λεπτό, στη μέση δηλαδή του πρώτου ημιχρόνου και άλλο ένα στη μέση του δεύτερου ημιχρόνου και χορηγοί, διαφημίσεις και όλα αυτά μέχρι να πιούν νερό οι άνθρωποι πρέπει να ξεδιψάσουν και αυτό έγινε αυτό για να ξεδιψάσουν κυρίως, καταλάβατε τώρα λοιπόν, εν πάση περιπτώσει υπάρχει θεωρία αυτή για την εθνική ομάδα του Ιράν που απογοητεύτηκε πολύ με την ισοπαλία με την Αίγυπτο που τους στέρισε την πρόκριση του 32 του Μουντιάλ, δεν τους άφησε δηλαδή να συνεχίσουν και μάλιστα διαβάζω στην δισογραφία αυτή των ημερών ότι το γκολ των Ιρανών ακυρώθηκε, ήταν μια φάση της καθυστερήσεις όπου το γκολ τους ακυρώθηκε μέσω VAR για ελάχιστα εκατοστά offside. Δηλαδή ελάχιστα εκατοστά offside δεν υπάρχει, ξέρετε, είναι σαν να λέμε ο λίγον έγκυος, ή είναι ή δεν είναι. Τώρα δεν είναι αυτό, ξεκινάμε από αυτό. Οι συνάδελφοι να το προσέξουν αυτό. Και επειδή αυτό συνδέεται πάντα με τις χώρες, με τα κράτη, με όλα αυτά, ένας ποδοσφαιριστής αναρωτήθηκε τι έχει κάνει ο Ιρανικός λαός, λέει, ώστε να βιώνει τέτοιες στιγμές απογοήτευσης. Καταλαβαίνετε πόσο αυτό συνδέεται με την κοινωνία, με κάποιες κοινωνίες και με διάφορα Latin έτσι, πρόσημα που μπαίνουν μπροστά και όλα αυτά τα σχετικά μου διάλυνε. Εντάξει, χαρείτε τώρα, παιδιά. Θα μου πεις τι να χαρώ, άμα δεν έχω προκριθεί με ένα κάτι που έχει υπάρξει, ξέρω εγώ κτλ. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ δεν πιστεύω σε θεωρίες συνωμοσίας. Τουλάχιστον δεν πιστεύω πάρα πολύ. Αντιθέτως, πιστεύω στα γκολ.

Συγχωρέστε το πάθος, ο αγαπημένος μας φίλος ο Μανώλης Μαυρομάτης, να του στείλω χαιρετίσματα. Να πω, 84 ετών σήμερα ο Μανώλης, πέρασε αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια το Φεβρουάριο του 2024 με την πυρκαγιά στο σπίτι του. Δυστυχώς η σύζυγός του Ιρένα Βενιέρη έχασε τη μάχη για τη ζωή. Εκείνος επανέκαμψε βέβαια. Του εύχομαι τα καλύτερα, του εύχομαι να μπορεί να είναι πάντα δυνατός και πάντα να προχωρά, και του στέλνω την αγάπη και τα χαιρετίσματά μου. Εδώ στο φινάλε του τραγουδιού των Λοκομόντο, που μιλούσε για το Μουντιάλ κυρίως, αλλά και για τα ποδόσφαιρα και για τα ποδοσφαιρικά και για τα όλα. Είναι αλήθεια ότι ενώνει αυτό και χωρίζει, και έχουμε φτάσει στο σημείο να διαφωνήσουμε πολλές φορές και με ακροατές και ακροάτριες για τα ποδοσφαιρικά, σε βαθμό που είπα ότι τουλάχιστον στα ελληνικά πράγματα να μην ασχολούμε περισσότερο, να μην κάνουμε κανένα σχόλιο για τις ελληνικές ομάδες όταν παίζουν εντός ελληνικού εδάφους και εκτός κτλ. Εντάξει, μόνο για την εθνική κάνουμε κάποια σχόλια και τώρα για το Μουντιάλ. Αλλά στην κουβέντα αυτή που είχα και με φίλους για τα ποδόσφαιρα και για το πώς οι μάζες επηρεάζονται, θυμήθηκα ένα παλιό τραγούδι με του Σπυριδούλα τότε, εκείνη την περίεργη, περίφημη εποχή της δεκαετίας του 80 με τους Hooligans, και με άλλο τραγουδιστή τότε. Αυτό ήταν από τα παλιά.

Hooligans λοιπόν, έχουμε δει και ταινίες στην Ελλάδα με αυτά. Η ωραιότερη ταινία βέβαια που υπάρχει με το σχετικό θέμα των οπαδών και πώς αυτοί συνδέονται και πώς μπαίνει αυτός ο στίχος να γίνει πραγματικότητα. Είναι ατέλειωτες ημέρες. Αύριο Δευτέρα είναι ατέλειωτες ημέρες μέχρι να έρθει η άλλη Κυριακή. Είναι το ID, αυτό το βρετανικό φιλμ, ο ελληνικός τίτλος ήταν «Χωρίς ταυτότητα», που μιλά για τους χούλιγκαν, μιλά για αυτόν τον ολοκληρωτισμό που υπάρχει μέσα από όλες αυτές τις ιστορίες, από όλες αυτές τις παρέες, γιατί αυτό κρύβεται πίσω, έτσι. Είναι κομμάτι βραχίωνας του φασισμού όλο αυτό, έτσι. Μεγάλη κουβέντα τώρα, εντάξει, το λέω, χάρη της συζήτησης και του μονολόγου εδώ που κάνω. Είναι όμως το ίδιο πράγμα, για να ακριβολογώ, είναι η όψη ενός νομίσματος στην άλλη του πλευρά. Τέλος πάντων, ID λοιπόν, όπου το βρείτε, δεν κυκλοφορεί πια, να το δείτε. Έχει τα πάντα για αυτή την ιστορία, χωρίς να δείχνει ούτε μία, πραγματικά ούτε μία σκηνή ποδοσφαιρική. Βέβαια, εντάξει, εδώ η Σπυριδούλα, το σχήμα, συνεχίζει την πορεία του μετά τον Παύλο, όπως συνέχιζε και στα επόμενα χρόνια. Τώρα δεν είναι μαζί μας πια ο Νίκος Σπυρόπουλος, είναι και ψηλά και παίζει με τους άλλους. Ο Βασίλης είναι εδώ μαζί μας. Πώς πήγε άραγε η συναυλία? Δεν ήμουν εδώ να την παρακολουθήσω για τον Παύλο Σιδηρόπουλο στην Τεχνόπολη. Γράψτε, στείλτε μηνύμα. Α, δεν σας είπα τον τρόπο. Με το Viber λοιπόν, στην αναζήτηση βάλτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και θα έρθει εδώ, θα το διαβάσουμε. Και στο Facebook, στη γνωστή πια σελίδα, Rock Συναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε και θα απαντήσουμε και πάλι σε όλες τις ερωτήσεις. Έλεγα λοιπόν ότι το σχήμα Σπυριδούλα συνέχισε και μετά τον Παύλο. Βεβαίως προϋπήρχε και μετά και πριν, συγγνώμη, τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Συναντήθηκαν λοιπόν κάποια στιγμή και βγήκε αυτό το συνταρακτικό άλμπουμ για την ελληνική δισκογραφία και δει την Rock, το περίφημο Flu. Αλλά είπαμε, δεν ήταν η Σπυριδούλα το συγκρότημα του Παύλου Σιδηρόπουλου, έτσι, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Ήταν το συγκρότημα Σπυριδούλα και ο Παύλος Σιδηρόπουλος.

Και ποιοι δεν ήταν τότε σε αυτή την παρέα, ενώ όχι μόνο αυτοί που είναι ακόμα μαζί μας, αλλά και αυτοί που έφυγαν. Τέλος πάντων, ας μην λέμε τέτοια τώρα. Ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, για όλα τα μηνύματά σας. Ανταποδίδω όλες τις ευχές και οι μισές να πιάσουν. Καλά θα είμαστε για το υπόλοιπο αρκετό διάστημα. Κώστα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι μαζί μας, τεχνική επιμέλεια, και πάμε αμέσως το επόμενο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ. Διαψεύδουν οι Ιρανοί. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας, όπου σύμφωνα με την αστυνομία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς. Συνελήφθη ένα άτομο, ενώ τα κίνητρα παραμένουν ασαφή. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Σε ύφεση η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκόπη Μεσσηνίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

έχουν φωνή. Είναι κράυγοι, δεν φοράνε για πάντα λυσίδες. Σκράβει μια μεγάλη φωτιά, με ένα σπίρτο ανάβει γίνε σπίθα εσύ. Και θα γίνουμε φλόγα.

0: μεγάλη.
1: Ο Αλέξανδρος Δάικος είναι αυτός που μας τα είπε στο «Θα σου πω», στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μ' αρέσουν τα κορίτσια που έχουν άποψη για το ποδόσφαιρο. Η Αναστασία μου γράφει: «Καλησπέρα, δεν ήταν offside. Μιλάμε για το μάτς τώρα Ιράν-Αίγυπτος. Διάλεξαν, λέει, επιλεκτικά φωτογραφία, κυκλοφορεί και φωτογραφία που φαίνεται καθαρά ότι ο Αιγύπτιος παίκτης καλυπτόταν από αντίπαλο». Λοιπόν, δεν άφησαν, αλλά τι λέει, να περιμένεις, εδώ δεν άφησαν ούτε φροντιστές ούτε κανέναν άλλο να πάει. Λοιπόν, η φωτό του ΒΑΡ κλπ. Ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, συμβαίνουν από άκρης άκρη σε όλο αυτό τον παλιό κόσμο, με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια το λέω, καλός είναι ο κόσμος. Αυτός, άσε τον παλιό κόσμο να λέει, που έλεγε ένα παλιό τραγούδι, αυτό δεν εννοώ, δεν εννοώ κάτι άλλο. Σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο, λοιπόν, να το πω έτσι, αλλιώς θυμίζει το γνωστό παλιό ανέκδοτο. Ποιος το έλεγε, ο Χάρη Κλίν, το έλεγε στη σκηνή. Έβγαινε, ας πούμε, και έλεγε κάποιος Αμερικανός κωμικός παλιός και το είχε πάρει ο Χάρης, που έβγαινε σε ένα κοινό μεγάλο και έλεγε: «Οι μισοί από εσάς εδώ είστε ηλίθιοι». Τσαντιζόντουσαν αυτοί, φωνάζαν κτλ. Καλά, καλά, καλά, διορθώνω. Οι μισοί από εσάς δεν είστε ηλίθιοι. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω: υπάρχει παντού, σε όλο τον κόσμο. Από το Μπρόνξ μέχρι όπου βάλει ο νου σας. Όλο τυχαίως είπα το Μπρόνξ, ξέρετε.

κάρτες παίζανε κι άλλοι βαρούσαν τέλεια. Όλοι τα ίδια λέγανε, την ίδια αγάπη κλαίγανε

μαργαρίνα, υπηρωτικά.

Τα τραγούδια με τα Αμερικάνικα στην εκδοχή Bronx για τον Ορφέα Περίδη. Ο Νίκος μπαίνει σε συζήτηση, δυναμικά θα έλεγα. Γράφει: καλύπτεται ο Ιρανός σκόρερ από αντίπαλο, πολύ σωστά, αλλά ο τερματοφύλακας είναι πιο μπροστά, άρα τον καλύπτει μόνο ένας. 1 εκατομμύριο αδικίες θα έχουν συμβεί, αλλά αυτό ήταν άσκηση για το ποιος γνωρίζει τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. Πρέπει να πω, να δηλώσω δημόσια δηλαδή, ότι δεν το είδα το συγκεκριμένο μάτς, άρα δεν έχω άποψη, αλλά και να είχα, εφόσον είναι έτσι ενδιαφέρουσα συζήτηση, την αφήνω να εξελιχθεί, γιατί οι ενδιαφέρουσες συζητήσεις πρέπει να εξελίσσονται, όχι να είναι ένας εκεί. Πώς βλέπω, τα αγαπημένα μου, ξέρετε, talk shows που λένε, οι συνεντεύξεις που παίρνουν συνάδελφοι δημοσιογράφοι, είναι όταν καλούν κάποιους για να επιδειχθούν οι ίδιοι. Ξέρετε πώς. Δηλαδή, του κάνει μια ερώτηση για να του αποδείξει πόσο πολύ ξέρει το έργο, τη δουλειά του, όλα αυτά κτλ. Λέει. Κάποια στιγμή τελειώνουν αυτά που έχει να πει. Και εκεί που περιμένουμε να ακούσουμε, δηλαδή, τι θα του πει αυτός που κάλε. Το έχετε δει, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι. Ναι, ξέρω, συμβαίνει σπάνια, ναι, μια φορά. Στο τόσο δεν είναι πολύ συχνό αυτό. Όλοι οι συνάδελφοι κάνουν τη δουλειά τους, όχι τη δουλειά τους, κάνουν αυτό που πρέπει. Αυτό που διδαχθήκαμε και διδασκόμαστε στην τέχνη και τεχνική της συνέντευξης. Έτσι, κάνουν τις ερωτήσεις για να ακούσουμε τις απόψεις του συνομιλητή. Τι, όχι.

Σε ευχαριστώ που μου το θύμισε. Δεν το έχω ξεχάσει ποτέ, αλλά ήταν μια ευκαιρία να παίξουμε το Rock the Casbah από τους Clash. Και εκεί που έπαιζε αυτό, κάποιος κοιτάει την ώρα.

Η Ντομένικα καλεσμένη των Pixlax για εκείνο το τέλος στο Λυκαβητό το 2004. Για τον Μάνο ήταν το τέλος όντως, γιατί ό,τι έγινε με Pixlax μετά το 2010 δεν είχε μαζί τον Μάνο Ξηδού. Αφού ως γνωστόν έφυγε από τον κόσμο 3η και 13 Απριλίου εκείνης χρονιάς. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερως γι' αυτό. Θα τον ευχαριστήσει φαντάζομαι και ο Σίδερης Πρίντες που έρχεται σε λίγο για το κλειδί του Σολ. Μείνετε εδώ στο δεύτερο, διαρκώς και αδιαλείπτως. Και αν μείνετε, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αύριο στις 3 πάλι να συναντήσετε εδώ τις ροκ συναστροφές για σήμερα. Από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
2: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
1: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

4 λεπτά μετά από τις 4. Καλωσορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο κλειδί του Σολ που ξεκινάει τις βόλτες του στο ελληνικό τραγούδι διαφόρων ειδών και εποχών και για την εβδομάδα αυτή, κατά την οποία μάλλον θα αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο και θα υποδεχτούμε τον Ιούλιο. Με αυτό το πρωινό άστρο του Μιχάλη Τερζή ξεκινήσαμε και με αυτό το πρωινό αστέρι του Πάνου Μπούσαλη θα συνεχίσουμε. Καλωσορίσατε, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, συντερής πριν τη ζει στα λόγια και τα τραγούδια.

Έγραψε και τραγούδησε ο Πάνος Μπούσαλης αυτό το πρωινό αστέρι, και εμείς θα γυρίσουμε στο πρωινό άστρο. Θα πάμε όμως στο πρωινό άστρο του Γιάννη Ρίτσου, έτσι όπως έχει μελοποιηθεί εδώ από τον Νίκο Ζουρνή και έχει τραγουδηθεί μαζί με τον Μανώλη Λιδάκη, το πρωινό αστέρι.

Έχουμε μείνει στο Γιάννη Ρίτσο, ήμασταν στον Επιτάφιο, στη μελοποίηση βεβαίως του Μίκη Θεοδωράκη, εδώ στην ηχογράφηση του κύκλου με την Μέρι Λίντα και αυτό το «Στο παραθύρι στεκόσουν». Γιάννης Ρίτσος και για τη συνέχεια από τα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας, Μίκης Θεοδωράκης πάντα, Γιώργος Νταλάρας, εδώ το φως.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, παράθυρο στο φως, και να πλησιάσουμε προς το τέλος του πρώτου ημιώρου ανοίγοντας αυτό το παράθυρο στο άπειρο, ένα τραγούδι με το λόγο του Άλκη Αλκαίου, τη μουσική του Μανώλη Ανδρουλιδάκη και τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας, επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα. Στο Κατάρ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, διαψεύδουν οι Ιρανοί. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο φιλοξενίας νέων στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρα των δραστών. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνήτου ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε. 21 ετών ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Θανάσιμος τραυματισμός 62χρονου εργαζόμενου σε κατασκευή στέγης σε οίκημα στην περιοχή Καλό Λιμάνι στο σκαλοχώρι της Δυτικής Λέσβου. Από αύριο έως και τις 8 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για το σχολικό έτος 2026-2027 όσοι επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη σε όλα τα λύκεια της χώρας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

0: στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο δεύτερο ημίωρο. Πώς να σωπάσω, Σταύρος Ξαρχάκος, Κώστας Κινδύνης, Νίκος Ξυλούρης, και αυτό που ακούτε στο ραδιοφωνά σας είναι γιατί έχω συνδεθεί με ένα πούλμαν που πηγαίνει προς τη Σπάρτη. Νίκο Ρέστη, Χανιωτάκη, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Καλησπέρα Σιδερή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ θα σε φάνει δρόμοι φέτος, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ευτυχής γι' αυτό.
0: Ναι, όντως, γιατί και οι δύο παραστάσεις που έχω δει αξίζουν τον κόπο, και να ξεκινήσουμε μια που διάλεξες εσύ και το τραγούδι αυτό του Νίκου Ξυλούρη. Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, μια παράσταση που πήγε πάρα πολύ καλά το χειμώνα στο Θέατρο Ήβη και τώρα είναι σε περιοδία με μικρές αλλαγές, και το αυτό που θέλω να πω μόνο είναι ότι έχουμε δει παραστάσεις για ανθρώπους που έζησαν ανάμεσά μας, που κάποιους τους προλάβαμε, κάποιους όχι, ναι. Και εδώ αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο θαυμασμός για αυτόν τον άνθρωπο δεν σε εμπόδισε από το να κάνεις μια παράσταση που να τον τιμάει πραγματικά, γιατί ξέρεις, καμία φορά ο θαυμασμός και η ειδωλοποίηση δεν φτιάχνουν κανονικούς χαρακτήρες επί σκηνής.
1: Στόχος μας πάντα είναι να παρουσιάζουμε την ανθρώπινη πλευρά ενός χαρακτήρα,
0: ναι.
1: Είτε είναι προϊόν μυθοπλασίας, είτε ένα ζωντανό πρόσωπο,
0: ναι.
1: Που έχει ζήσει,
0: ναι.
1: Εμάς μας ενδιαφέρει να δούμε, να κάνουμε μία του.
0: Μία, γιατί έγινε μια διακοπή. Να
1: ενδιαφέρει να κάνουμε ένα ταξίδι,
0: ναι.
1: Στη ζωή του, στη ψυχή του, να προσεγγίσουμε τον χαρακτήρα αυτόν ανθρώπινα.
0: Ναι.
1: Και ούτε να αγιοποιήσουμε, ούτε να ωραιοποιήσουμε καταστάσεις.
0: Ούτε να είναι χάρτινος, να είναι ένας.
1: Θέλω να δούμε την ανθρώπινη πλευρά του.
0: Ναι.
1: Ειδικά όταν μιλάμε για τον Νίκο Ξυλούρη, το μεγαλείο της φωνής του.
0: Ναι.
1: Σαφώς και όλοι τον αγνωρίζουν. Όλοι έχουν ταξιδέψει με τη φωνή του και έχουν συγκινηθεί. Αυτό που εμείς προσπαθήσαμε με αυτή την παράσταση είναι να δούμε τον άνθρωπο,
0: ναι.
1: Τον Τζαρονίκο, που ξεκίνησε από τα Νόγια, έτσι μικρό κοπέλι ακόμα να μάθει λίρα, αυτοδίδακτος, και μετά να πάει στο Ηράκλειο και από εκεί στην Αθήνα, στις Μπουάτ, μέχρι τον πρόωρο, δυστυχώς, χαμό του,
0: ναι.
1: Στην ηλικία μόλις 44 ετών.
0: Και μάλιστα σε μία περίοδο που, όπως ξέρουμε, ότι καλλιτεχνικά θα ήταν σε ένα μετέχμιο και ίσως δεν πρόλαβε να γνωρίσει αυτό τον μύθο και τη δόξα που συνοδεύουν πλέον το όνομά του εδώ και,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και τόσες δεκαετίες. Και είχατε και σύμβουλο και την κυρία Ουρανία Ξυλούρη, όπως βλέπω.
1: Τόσο η σύζυγός του Ουρανία, όσο και η κόρη του Ιρινιό, ήταν συνοδοιπόροι μας,
0: ναι.
1: Σε όλη την πορεία, από τη στιγμή της ιδέας, εκεί που μας ήρθε η ιδέα να κάνουμε την παράσταση, μέχρι την υλοποίησή της, ήταν μαζί μας, μας ανοίξαν την αγκαλιά τους και μας δώσαν και την ευχή τους, αλλά μοιράστηκαν μαζί μας ιστορίες, συναισθήματα, σκέψεις για την παράσταση. Χωρίς εκείνες δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί ποτέ αυτό το τόσο σπουδαίο εγχείρημα.
0: Ναι, και εγώ θέλω να μείνω πέρα από το ερμηνευτικό κομμάτι και τον Εμιλιανό Σταματάκη, που έχει βέβαια σηκώσει όλο το κύριο βάρος της παράστασης, αλλά θέλω να μείνω και στο μουσικό κομμάτι, πόσο όμορφα μπαίνουν τα τραγούδια μέσα, χωρίς να είναι πάντοτε απαραίτητο, διότι για θέατρο μιλάμε, δεν μιλάμε για ντοκιμαντέρ ή για χρονολόγιο, να ακολουθούμε ακριβώς την στιγμή που βγήκαν κάποια τραγούδια, όσο το να ταιριάζουν στη συγκεκριμένη σκηνή, και πόσο ωραία τα έχεις μοιρασμένα στους καλλιτέχνες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το θυμήθηκα με το πώς να σωπάσω τώρα, κατάλαβες.
1: Από την πρώτη στιγμή, όταν ξεκίνησα να φτιάχνω το σκελετό της παράστασης,
0: ναι.
1: Και πώς θα ενταχθούν τα τραγούδια, τα εμβληματικά τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη και όλων αυτών των σπουδαίων συνθετών, του,
0: ναι.
1: Σταύρου Ξαρχάκου, του Λίνου Κόκοτου, του Χριστού Λεοντή και άλλων πολλών σπουδαίων, του Λουκά Θάνου.
0: Και των στιχουργών και των ποιητών, έτσι.
1: Τα παραδοσιακά,
0: ναι.
1: Των ποιητών μας, των σπουδαίων ποιητών μας.
0: Ναι.
1: Του Ελίτη και άλλων πολλών.
0: Του Ρίτσου, ναι.
1: Του Ρίτσου, βεβαίως, του Σεφέρη. Όλα αυτά τα τραγούδια, λοιπόν, και δίνω και μια έμφαση στα ριζίτικα,
0: ναι.
1: Που ερμηνεύονται υπέροχα τόσο από τον Εμιλιανό Σταματάκη, όσο και από τον Ραφαήλ και τον Μαθιό Δαμουλάκη, που μας,
0: ναι.
1: Κάνουν την τιμή
0: ζωντανά.
1: Να παίζουν ζωντανά την κριτική μουσική, την παραδοσιακή. Οφείλω να πω ότι αποφασίσαμε, και εγώ έκανα αυτή την επιλογή, να μην το πάμε μόνο χρονολογικά, αλλά να το πάμε κυρίως με βάση το συνέστημα του ήρωα, να αφουγκραστούμε το στίχο και να συνομιλήσουμε με την πορεία της ζωής του.
0: Ναι,
1: πορεία είναι... της ζωής του Ψαρονίκου, του Νίκου Ξυλούρη.
0: Είναι πολύ ταιριαστά αυτά.
1: Και το δεύτερο ήταν ότι, γιατί όπως είπαμε, αυτή η φωνή είναι αμίμητη, είναι ασύγκριτη. Ναι. Δεν μπορεί κανείς να προσεγγίσει αυτή τη φωνή, αν πάει να την μιμηθεί, θα είναι σαν να βάζει ένα αυτογκόλ. Οπότε τι είπαμε, ότι αυτά τα τραγούδια γράφτηκαν και τραγουδήθηκαν για να τα μοιραστεί ο Νίκος με τον κόσμο. Να μπορεί να τα τραγουδήσει ο λαός, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ακροατής. Έτσι λοιπόν και στην παράσταση μοιράστηκαν τα τραγούδια σε όλο το θίασο.
0: Ναι,
1: τόσο σε σολιστικές ερμηνείες, όσο και ομαδικές, διότι αυτή είναι η βάση του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού, των ριζίτικων και των έντεχων κομματιών, ότι μπορούν να τραγουδηθούν από όλους τους ανθρώπους και ότι μπορούν να τραγουδηθούν και από νέους καλλιτέχνες, νέες φωνές, που μπορεί να μην έζησαν τον Νίκο, να μην τον πρόλαβαν εν ζωή, όμως ακόμα και στις μέρες μας και σήμερα και πιστεύω και στο μέλλον για πάρα πολλά χρόνια, τα τραγούδια πάντα πιστεύω, τα τραγούδια του θα μπορούν να τραγουδηθούν από όλες τις ηλικίες, από όλους τους ανθρώπους.
0: Μα αυτό είναι και το ζητούμενο για κάθε τραγούδι, κάθε είδους, κάθε εποχής να περάσει στους επόμενους.
1: Και θέλω να μοιραστώ μαζί σου μια εμπειρία που είχα από το θέατρο Ήδη, που παίξαμε την παράσταση όλο το χειμώνα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ότι υπήρξε για μένα μια τεράστια έκπληξη. Έβλεπα μικρά παιδιά που ερχόντουσαν με τους γονείς τους. Προφανώς γιατί οι γονείς τους από την αγάπη τους για τον Νίκο Ξυλούρη θέλαν αυτό να το μοιραστούν και με τα παιδιά τους και να τους τον γνωρίσουν, να γνωρίσουν αυτόν τον καλλιτέχνη τα παιδιά τους. Και τα παιδιά αυτά είχαν συγκινηθεί. Δεν σου λέω τώρα για ηλικίες 9-10 ετών. Και τα άγγιξε η ιστορία, τα άγγιξαν τα τραγούδια. Δεν το πίστευα ότι μπορούσε να έχει σε τόσο μικρές ηλικίες να υπάρξει αυτός ο αντίκτυπος, να υπάρξει αυτό το αποτύπωμα τόσο ισχυρό στις καρδούλες τους, στις ψυχές τους, και αυτό για μένα είναι πολύ σπουδαίο.
0: Ναι, είναι και η ευλογία για έναν καλλιτέχνη που μπορεί να μην το βίωσε τόσο πολύ εν ζωή, αλλά έχει περάσει στην αιωνιότητα με τον τρόπο αυτό.
1: Ακριβώς. Όσο μάλλον όταν δυστυχώς στα σχολεία μας βλέπουμε τα παιδιά δεν γνωρίζουν ούτε καν το Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη.
0: Καλά, ναι, εντάξει, αυτό.
1: Αυτό για μένα είναι ένα παράπονο.
0: Ναι. Για πάρα πολύ κόσμο.
1: Ευκαιρία να γνωρίσουν τώρα τον Νίκο Ξυλούρη και τους σπουδαίους συνθέτες.
0: Έτσι.
1: Να αφορμή τη ζωή του.
0: Πες μου, σε πετυχαίνω πώς και πού και κάποιους σταθμούς από την περιοδία σας. Δεν λέω όλοι, γιατί μην μπερδέψουμε και τον κόσμο με ημερομηνίες και με μέρη, αλλά πες μου και.
1: Μάλιστα, πολύ σωστά το είπες ότι μας πετυχαίνεις στο Πούλμαν, πηγαίνουμε στη Σπάρτη.
0: Ναι.
1: Παίζουμε το βράδυ στο Σαϊνοπούλιο Θέατρο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η πρεμιέρα της καλοκαιρινής μας περιοδίας. Μετά από 100 παραστάσεις που κάναμε στο θέατρο Ήδη, είναι πρώτη μας καλοκαιρινή παράσταση και αύριο παίζουμε στο θέατρο Παπάγου στην Αθήνα. Μετά παίζουμε στην Κατερίνη 4 Ιουλίου στο θέατρο Δίων. Και φυσικά μετά 6 Ιουλίου κατεβαίνουμε στην Κρήτη, που ήταν και η πολυπόθητη για μας εξόρμηση. Να πάμε στα μέρη του Νίκου Ξυλούρη, παίζουμε 6 και 7 στο Ηράκλειο. Στις 8 παίζουμε Αρχάνες. 9 παίζουμε στο Ρέθυμνο, 10 και 11 στα Χανιά, 12 παίζουμε στα Σφακιά μέσα στο Φραγκοκάστρο, μέσα στο κάστρο.
0: Τι ωραία.
1: 13 στην Ιεράπετρα και 14 Ιουλίου κλείνει αυτή η εξόρμησή μας στην Κρήτη με τα Ανόγια. Επιστρέφει ο Νίκος Ξυλούρης στα Ανόγια, είναι πάρα πολύ σημαντική παράσταση για εμάς, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και μετά από 17 Ιουλίου, βέβαια.
0: Ελπίζω να τη βιντεοσκοπήσετε αυτήν. Αυτήν ειδικά τουλάχιστον.
1: Ναι, υπάρχει ένα σχέδιο να βιντεοσκοπηθεί η παράσταση στα Ανόγια και να μπορέσει κάποια στιγμή να παιχτεί και τηλεοπτικά.
0: Μακάρι.
1: Να μείνει κάπου εκεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να μην. Μετά από 17 Ιουλίου, δεν λέω τώρα μία-μία
0: τηλεοπτική.
1: Αλλά πάμε Βόρεια Ελλάδα, έτσι όλη τη Βόρεια Ελλάδα και μετά και Πελοπόννησο και στα νησιά μα.
0: Ναι, ωραία. Γιατί έχουμε και. Μάλιστα. Πέρα από τον Εμιλιανό Σταματάκη, ο Μέμος Μπεχνής, ο Μιχάλης Αεράκης, ο Γιάννης Μαθές, τα λέω καλά.
1: Τα λες πάρα πολύ
0: και
1: καλά.
0: Τη σημαντική αφηγήτρια θέλω να πούμε.
1: Η Μελίνα Κανά μας κάνει τεράστια τιμή να είναι αυτό το καλοκαίρι μαζί μας.
0: Ναι.
1: Παίρνει την μπακέτα από τη σκυτάλη από την Άρκη στην Πορτοψάλτη, τον χειμώνα μαζί μας, και μπαίνει δυναμικά στο θείασό μας. Η Μελίνα Κανά είναι μια σπουδαία ερμηνεύτρια, μια αισθαντική φωνή, γεμάτο συνέστημα, γεμάτη συναισθήματα, και μας κάνει τη μεγάλη χαρά να είναι μαζί μας. Ήδη από τις πρόβες μας έχει συγκινήσει πάρα πολύ και η αφήγησή της, διότι υποδίεται την ουρανία στο σήμερα, την ουρανία Ξυλούρη, αλλά και με το πώς τραγουδάει τα υπέροχα τα τραγούδια, όπως και το πώς να σου πάσω, το οποίο ακούσαμε προηγουμένως, τραγουδάει η Μελίνα Κανά μοναδικά, το έβαλε ο Θεός σημάδι.
0: Ναι,
1: το παραμύθι, πολλά πολλά πολλά πολλά τραγούδια.
0: Το κείμενο, επειδή είχατε την βοήθεια από την οικογένεια, αλλά έπρεπε να γραφτεί στο χαρτί, ναι, έπρεπε, ναι, να γίνει. Ναι. Εδώ.
1: Η ταινία ήταν η οικογένεια του Νίκου Ξυλούρη και την άλλη ήταν η οικογένεια δική μου.
0: Μάλιστα.
1: Που εκεί έγινε ένα πολύ ωραίο πάντρεμα, γιατί συνεργάστηκα με τη μητέρα μου, τη Ζαχαρένια Πετράκη, φιλόλογο και συγγραφέα.
0: Μα θέλω να το πούμε αυτό, βέβαια.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντική για μένα συνάντηση. Ναι. Καλλιτεχνικά με τη μητέρα μου, την οποία θαυμάζω πάρα πολύ και της οφείλω πάρα πολύ, πάρα πολλά για την ανασχόλησή μου με το θέατρο.
0: Εκείνη είχε μνήμες, έτυχε να έχει μνήμες.
1: Κοίταξε, ως κριτικιά, γιατί όλο...
0: Μα γι' αυτό το ρωτάω.
1: Και το αφιερώνει μάλιστα στη γιαγιά της, Κατερίνη Πατραμάνη.
0: Μάλιστα.
1: Αφιερώνει αυτό το έργο, γιατί η γιαγιά της ήταν ο αγαπημένος της Νίκος Ξυλούρης, τραγουδούσε τα τραγούδια του. Από τις κορφές του Μαλεβιζίου είναι η καταγωγή της προγιαγιάς μου.
0: Μάλιστα.
1: Και η μητέρα μου μεγάλωσε ακούγοντας συνεχώς για τον Νίκο Ξυλούρη. Και ήθελε να αποτυπωθεί αυτό το βίωμα, η αγάπη της για τη γιαγιά της, αυτό το έργο. Οπότε αφιέρωσε 5 χρόνια έρευνας, πολύ σκληρή δουλειά.
0: Α, τόσα χρόνια, μάλιστα.
1: Ναι, από το 2020.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε όλη αυτή η προεργασία. Με πολύ μόχθο, μεράκι, αγάπη, σεβασμό. Έτσι το κείμενο και μου το εμπιστεύτηκε, μου έκανε την τιμή να μου το δώσει να το σκηνοθετήσω. Βρήκαμε στην παραστάτη μας τον Διονύση τον Παναγιωτάκη και την παραγωγή των Αθηναϊκών Θεάτρων για να κάνουν μια πολύ μεγάλη επένδυση για να γίνει αυτή η πολύ δύσκολη παράσταση, πολύ απαιτητική. Καταφέραμε να κάνουμε αυτή τη σύμπραξη πραγματικότητα.
0: Ωραία, πάμε και επειδή ξέρεις έχω και το άγχος να μην χαθεί και το σήμα επειδή είστε καθοδόν και βέβαια αυτό που μου είπες είναι όταν σου έστειλα μήνυμα για να μιλήσουμε μου είπες ότι είσαι επιβάτης και όχι οδηγός. Μου άρεσε η διευκρίνηση. Λοιπόν, Ρωμαίος και Ιουλιέτα.
1: Στην αγαπημένη μου γαλαρία κάθομαι.
0: Από το σχολείο.
1: Ναι. Πολύ.
0: Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ. Με τον Μπόστ έχεις καταπιαστεί πάλι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι. 3 φορές είχα δει την ίδια για να το πω από προσωπική εμπειρία. Με τον Μάκη Παπαδημητρίου.
1: Την ίδια θα μπορούσα να παίζω επειδή έπαιζα τότε. Θα μπορούσα να παίζω όλη μέρα την παράσταση.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Αν μου έλεγε η παραγωγή θα παίξετε 10 φορές την ημέρα, θα παίζα.
0: Ωραία.
1: Ήταν σαν παιδικό παιχνίδι που δεν θέλει να τελειώσει.
0: Για πάμε στη Μύδη εδώ.
1: Στο Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
0: Συγγνώμη, να είδες.
1: Ναι. Κοίτα, Μπόστ είναι πολύ αγαπημένος μου. Δηλαδή τώρα το συζητάμε και χαμογελάω όσο μιλάω για τον Μπόστ. Και αγαπώ πολύ και την οικογένειά του. Ναι. Δηλαδή και τον Γιάννη τον Μποστατζόγλου, τη γυναίκα του την Παπαδήμα, την Κόζη, την Λασινή, το Μέντι. Τους αγαπώ πάρα πολύ και οικογενειακώς. Τους έχω αδυναμία, με έχουν εμπιστευτεί. Ο Ρωμαίος και Ιουλιέτα είναι ένα σατυρικό κείμενο, όπως έγραφε ο Μπόστ, με αυτό το έμετρο 15 σύλλαβο. Σε μουσική του Γιώργου Ανδρέου, πρωτότυπη μουσική, με ένα θίασο παλαβών καλλιτεχνών.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία παλαβομάρα. Το Γιάννη Τσουγανέλη, την Ιρό Μανέ, τον Άκη Σακελαρίου, τον Σπύρο Μπεπίλα, τον Γιάννη Τρακόπουλο, Αρετή Πασχάλη, Παναγιώτη Κουρτουλίδη, Δαβίδ Παλτέζη, Αντίνα Φόσκολου, Βασίλη Παπαδημητρίου και Φυσία Κωνσταντόπουλο. Τους είπα όλους απ' έξω μια χαρά.
0: Ζωντανή μουσική και πάλι αυτό.
1: Είναι θεότρελες, λέει. Παίζουν
0: ναι.
1: Ανεβοκατεβαίνουν πάνω στο μπαλκόνι, σαν τρελή.
0: Θα πάρουν την κιθάρα, θα πάρουν το ακορντεόν. Ναι. Καλά, για το Γιάννη Ζουγανέλη να μην πούμε.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης, πέρα από ότι κάνει την παραμάνα, μόνο αυτό έχω να πω, κάνει την παραμάνα, παίζει και 200 όργανα.
0: Μα αυτό είναι, ναι.
1: Θα παίξει τζουρά, θα παίξει μπουζούκι, θα παίξει τέτοι, θα παίξει κιθάρα, θα παίξει 1000 πράγματα. Και μάλιστα με μεράκι δικό του, δηλαδή ο ίδιος όταν και μου έλεγε να παίξω αυτό, να παίξω το άλλο. Αυτοί οι ηθοποιοί κάναν την τιμή να είναι στην παράσταση και να δώσουν όλη τους την ψυχή. Την είδαν σαν μια πολύ μεγάλη πρόκληση, παρότι είναι έμπειροι ηθοποιοί. Κανείς δεν επαναπάστηκε στις δράφνες του παρελθόντος του. Αντιθέτως, το είδαν σαν μια τεράστια πρόκληση και μπήκαν με μια παιδική διάθεση να παίξουν και να τα δώσουν όλα. Και τους είπε πραγματικά ευγνώμων.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι, επειδή την είδα στην πρώτη σας παράσταση στην Αθήνα, ότι κάτι που το είχα διαπιστώσει και στη Μύδια, ότι είναι μοιραίο να γίνονται σημερινές αναφορές σε πρόσωπα, πράγματα, γεγονότα, καταστάσεις και ό,τι άλλο θέλεις. Είναι τόσο ωραία ενταγμένα, καθόλου τραβηγμένα από τα μαλλιά. Φυσικά το καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν μπορεί να είχε γράψει ο Μπός αυτά, γιατί δεν έχουν συμβεί. Για κάποιες ή μη εννοώ. Γιατί ξέρεις, δεν είναι νομίζω δύσκολο να κάνει σημερινή αναφορά σε ένα παλιό έργο. Το δύσκολο είναι να το εντάξεις και να φαίνεται σαν να είχε μεταβεί μπροστά στον χρόνο ο συγγραφέας και να το είχε γράψει. Και αυτό δουλεύει εδώ.
1: Κάναμε τις αναγωγές μας σε πράγματα που σατήριζε ο Μπός στην εποχή εκείνη και τα οποία δεν είναι γνωστά στο σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Έπρεπε ασφαλώς να κάνουμε αναγωγές.
0: Ναι.
1: Ο Μπός βεβαίως πολύ μπροστά από την εποχή του γράφει και πράγματα τα οποία τα έχουμε κρατήσει αυτούσια κείμενο σήμερα. Και νομίζω ότι θεατές ότι τα έχω γράψει εγώ.
0: Έχεις ένα παράδειγμα. Ναι, μπράβο. Ναι.
1: Για παράδειγμα, υπάρχει μια αναφορά σε ένα ατύχημα με τρένα που συνέβη το 1995 και το ακούει κάποιος και νομίζω ότι το έχω γράψει εγώ, ενώ είναι ακριβώς γραμμένο όπως το έχει γράψει ο Μπός το 1995.
0: Ναι.
1: Και νομίζω κάποιος ότι αναφέρεται στο δυστύχημα των τεμπών.
0: Ναι, αυτό είναι τραγικό παράδειγμα βέβαια, αλλά ναι, δεν μπορούμε να το αφήσουμε απ' έξω. Ναι.
1: Ναι, δηλαδή και το κρατήσανε όπως ήταν γραμμένο το Μπός. Και λες, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν.
0: Ναι.
1: Όλες οι ανορθογραφίες αυτής της χώρας δυστυχώς παραμένουν ανορθογραφίες και οι παθογένειες παραμένουν παθογένειες.
0: Στην παράσταση...
1: Οι μεγάλες συγγραφείς, όπως ήταν και ο Αριστοφάνης και ο Μπός, βλέπουμε ότι έχουν μια διαχρονικότητα.
0: Ναι.
1: Ανατριχιαστική διαχρονικότητα.
0: Και μια διορατικότητα που δεν ξέρεις από πού, ας πούμε. Αλλά, ναι, όπως λες και στον Αριστοφάνη έχουν γίνει πολλές αναγωγές και πάντοτε και έχουν.
1: Αν το κείμενό του και το αγκαλιάσεις και δεν πας να το χαλάσεις για να πεις τα δικά σου, τότε θα δεις ότι σου αποκαλύπτει υπέροχους μαγικούς κόσμους που μπορούν να συνομιλήσουν με τον θεατή κάθε γενιάς.
0: Έτσι είναι.
1: Στο... που μαζεύεται κόσμος πραγματικά κάθε γενιάς και γελάνε και συνέχεια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήδη παίξαμε δύο παραστάσεις, μία στο θέατρο Ηλίσια και μία χθες στο θέατρο της Λυκείας στο Κατράκιο.
0: Ναι.
1: Που μαζεύτηκαν 1500 θεατές και μας συγκίνησαν.
0: Πάρα, βέβαια, ναι. Επόμενο.
1: Αύριο παίζουμε στο θέατρο Βράχα στο Βίρονα.
0: Ναι.
1: Να προλάβουν και αυτές να προλάβουν τα εισιτήριά τους, έχουν μείνει λίγα ακόμα.
0: Mm-hmm.
1: Μετά παίζουμε στο Πορτοράφτη, στο κινηματοθέατρο Άλεξ. Mm-hmm. Κατεβαίνουμε επίσης Κρήτη από 8 Ιουλίου, είμαστε μέχρι 14 Ιουλίου στην Κρήτη.
0: Μη μου πεις ότι θα συνεπάρξουν οι δύο παραστάσεις και θα πηγαίνεις από νόμο σε νόμο.
1: Θα συνεπάρξουν, όπως το λες, όταν θα παίζει μία χανιά για να παίζει Ηράκλειο. Οπότε θα είμαι με ένα όχημα και θα τρέχω από
0: ναι.
1: Είναι μια συμπαραγωγή, να πω εδώ, του Τιπεθέ Κρήτη. Είναι στο
0: Μάλιστα.
1: να έχω την καλλιτεχνική διεύθυνση.
0: Σωστά.
1: Και είναι η πρώτη μας περιοδία, ένα τεράστιο εγχείρημα. Ο Ρωμαίος Φιλιέτα, μαζί με τον αδέρφια Γιώργα που είναι η συμπαραγωγή μας. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη περιοδία και είμαι πολύ περήφανος που το Τιπεθέ Κρήτη βγαίνει ξανά έξω, βάζει τα καλά του και ταξιδεύει.
0: Ωραία το λες.
1: Κάνει μια μεγάλη περιοδία που έχει πάρα πολλά χρόνια να κάνει. Με ένα λαϊκό, αυθεντικό έργο, μια κωμωδία για όλους τους ανθρώπους, ένα αυθεντικό λαϊκό θέατρο. Και με ανθρώπους που αγαπώ πάρα πολύ και συντελεστές,
0: ναι.
1: Θα ήθελα να μιλήσω για αυτούς. Για τον Γιάννη το Μαθέ, που είναι και σε όλες τις παραστάσεις.
0: Καλά, ο Γιάννης είναι, έχει στιγματίσει και με μουσική πάρα πολλά. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω ένα κομμάτι το από τα οικόπεδα με θέα, ξέρω εγώ, πριν από κάποια χρόνια.
1: Ο Γιάννης όλα αυτά τα χρόνια, του οφείλω πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Και συνδέει όλες αυτές τις παραστάσεις που συζητάμε. Την ίδια, τον Νόη Κλιέτα και τον Ξυλούρη.
0: Ναι.
1: Τον Ξυλούρη που λέγεται τον Ξαρχάκο, ας πούμε.
0: Βέβαια. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο. Ναι, σωστά. Πες.
1: Η Ιωάννα Καλαβρού στα κοστούμια. Η Μαρία η Φιλίππου στα σκηνικά. Ο Ανδρέου Γιώργος, όπως είπα, που έχει κάνει την πρωτότυπη μουσική. Η Πέτρα Νταϊόγλου στην κίνηση. Η βοηθός μου, η Θοδόρα Κοκκινίδη. Είναι άνθρωποι που χωρίς αυτούς δεν θα έκανα τίποτα. Και τους οφείλω πάρα πολλά.
0: Πες μου κάτι λίγο πριν κλείσουμε, Νικορέστη, επειδή είπαμε λίγο, λέγαμε για την παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη και λέγαμε για τα κριτικά κομμάτια. Τα άλλα κομμάτια, ας πούμε, επειδή είπες για τον Ξαρχάκο, για τον Λεοντή, τα άλλα πώς ακούγονται. Γιατί θυμάμαι ότι στην Αθήνα είχατε μέλη από την Εστουδιαντίνα. Εδώ τώρα...
1: Εδώ τώρα έχουμε ευτυχώς επίσης ηθοποιούς πολυεργαλεία.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή και ο Γιάννης ο Μαθές και ο Γιάννης ο Καλατζόπουλος. Έχουμε και πολλούς Γιάννηδες εδώ στην παράσταση. παίζει ζωντανά πιάνο ο Γιάννης. Παίζει ο Καλατζόπουλος, παίζει κιθάρα. Έχουμε τα Ράκια Δαμπουλάκη που παίζουν λίρα και λαούτο.
0: Ναι.
1: Και με μία βοήθεια και από τις ηχογραφήσεις που κάναμε, τις νέες ηχογραφήσεις που κάναμε,
0: ναι,
1: του Ανδρέα Μπουκατζηγιάννη Ραφιστρώσης,
0: ναι,
1: να ενισχύσουμε σε κάποια κομμάτια την παράσταση.
0: Ναι.
1: Παρουσιάζονται τα κομμάτια με τον καλύτερο δυνατό
0: τρόπο
1: και σε αυτή την περιοδία.
0: Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι δημιουργικός, τόσο ωρεξάτος και τόσο χαρούμενος που η χαρά βγαίνει από αυτά που έχεις κάνει και από την απήχηση που έχουν στον κόσμο ήδη από το χειμώνα με την παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη και όπως ήδη φαίνεται για τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα.
1: Είμαι ευγνώμων στον κόσμο. Χωρίς τον κόσμο δεν θα είχα τη τόση δύναμη να συνεχίσω και την οικογένειά μου φυσικά, τη γυναίκα μου και το παιδί μου και τους γονείς μου που είναι δίπλα μου σε όλα μου.
0: Ωραία.
1: Στα δύσκολα και στα εύκολα και τους οφείλω πάρα πολλά. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή χθες που μια θεατής μου είπε: είδα την παράσταση για τον Ξυλούρη του χειμώνα και έκλαψα. Είδα σήμερα το Ρωμαίο και Ιουλιέτα και γέλασα.
0: Αυτό. Αυτό, είναι...
1: αυτό για μένα ήταν πολύ συγκινητικό.
0: Αυτό είναι το καλύτερο κλείσιμο και καλούς δρόμους να έχετε, ωραίες παραστάσεις, ωραίο κόσμο και για το χειμώνα εδώ είμαστε πάλι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να σμίξουμε να γινόμαστε ένα, όπως έλεγε ο Νίκος.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Καλό δρόμο, καλή επιτυχία σε όλους και σε όλα. Γεια σας.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Ξεκίνησε με Νίκο Ξυλούρη, το ημίωρο κλείνει με Μπόστα.

αφού ήμασταν σε θεατρικό περιβάλλον. Εδώ η νήσος των Αζωρών του Μίκη Θοδωράκη και του Μέντι Μποστατζόγλου και του Μποστ από τον Ηλία Λογοθέτη. Έτσι κλείνουμε. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν στον ήχο, Σιδερής Περδίζης τα λόγια και τα τραγούδια. Ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4. Μια χαρά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά αφέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη. Η δική μας γεύση.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σύννεφα από τον Άγιο Ιδρώτα που φοράς, αυτό έγραψε ο Γιάννης Κότσιρας σε αυτό το τραγούδι. Νομίζω ότι με αφετηρία το Σασμό, όπου ο Γιάννης Κότσιρας λειτουργήσε ως στιχουργός, δεν ήταν η πρώτη φορά εκεί, αλλά με αφετηρία αυτή τη σειρά και τη μουσική του Νίκου Τερζή, προέκυψαν και πολλά ακόμη τραγούδια και για άλλες σειρές, όπως αυτό εδώ που ακούσαμε και με το οποίο ξεκινήσαμε για σήμερα, το «Να μ' αγαπάς», από την ομότιτλη σειρά του Αλφα. Ήταν ο Γιάννης Κότσιρας που τραγούδησε κιόλας, εκτός από τους στίχους που έγραψε. Νίκος Τερζής, ξαναλέω, στη μουσική. Αυτό το δίδυμο έχει δώσει πολλά τραγούδια. Ο Γιάννης Κότσιρας και παλιότερα είχε γράψει κάποιους στίχους για τραγούδια, αλλά είναι τα τελευταία 3 χρόνια, ας πούμε, που έχει γράψει αρκετά. Καλώς ήρθατε. Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε Αδέσποτες Νότες, παίζουν τα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Και από αύριο θα κάνουμε για 2 ώρες παρέα, από τις 5 έως τις 7. Η Στεφανία Τσακίρη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και εδώ είναι η Απουριμάκ με τον Χρήστο Θηβαίο για να μπούμε σε καλοκαιρινό κλίμα.

Από το άλμπουμ Πάμε Πάλι ήταν το 2004, ήταν η Απουριμάκ με το Χρήστο Θηβαίο και κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, ακούγεται και ένα πολύ ωραίο γύρισμα από το Summer Time, ένα τραγούδι που είναι από αυτά που έχουν διασκευαστεί περισσότερο από κάθε άλλο σε όλο τον πλανήτη όλες τις εποχές. Είναι χιλιάδες οι διασκευές και επανεκτελέσεις του Summer Time και θα πάμε τώρα σε ένα κομμάτι από τη Μαριάννα Παπαθανασίου, μια νέα τραγουδοποιό από τον πρώτο της δίσκο. Θα ακούσουμε το κομμάτι που έχει τον τίτλο Θερινό και είναι ένα τραγούδι που ουσιαστικά προέκυψε από δύο άλλα τραγούδια. Δεν της άρεσαν έτσι όπως ήταν και πήρε το μισό από το ένα τραγούδι, το άλλο μισό από το άλλο τραγούδι, χρησιμοποίησε το κουπλέ από το ένα, το ρεφρέν από το άλλο και έτσι προέκυψε ένα νέο τραγούδι. Από το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ, Η Μέση, ακούμε Μαριάννα Παπαθανασίου και Θερινό.

και άλλες φορές να μην εμπιστεύεστε τυφλά το AI. Για παράδειγμα τώρα ας πούμε για την Ανδρομέδα του Θανάση Παπακοσταντίνου, γράφει ότι είναι ένα από τα πιο γνωστά και ατμοσφαιρικά τραγούδια του Θανάση Παπακοσταντίνου, το οποίο έδωσε τον τίτλο του στο ομότιτλο δίσκο που κυκλοφόρησε το 1995, και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα, και λέει πως το κομμάτι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μυθολογία των εξωγήνων και δημιουργήθηκε γύρω από αυτό. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, κάπου θα έχει γραφτεί τώρα, κάποιος θα έχει γράψει σε κάποιο blog κάτι τέτοιο, το έχει πάρει από εκεί, οπότε προσοχή, γιατί εκεί που σας τα λέει καλά και λέει την πρώτη παράγραφο και τη δεύτερη παράγραφο καλά ή την τρίτη, κάποια στιγμή πετάει την μπανανόφλουδα έτσι πάρα πολύ ωραία φαρδιά πλατιά κάτω και πας και την πατάς με φόρα. Παρόλα αυτά, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου σε συνέντευξή του στο Χρήστο Γεωργούλα τον 18 είχε πει πως υπάρχουν περιπτώσεις που ξέρω ακριβώς τι γράφω, που είναι βιώματα, μπορεί κάπως ελλειπτικά γραμμένα, αλλά ξέρω τι γράφω ακριβώς. Φορές υπάρχουν όμως που γράφω πράγματα τα οποία εκείνη τη στιγμή που έρχονται σχεδόν παραλυρηματικά στο μυαλό μου και προσπαθώ κι εγώ εκ των υστέρων να καταλάβω τι έγραψα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Ανδρομέδα. Μου είχε έρθει στο μυαλό η εικόνα ότι στον πυρήνα της γης είναι δύο πουλιά και πέφτει λάβα από τα φυλιά τους και αυτό πυροδότησε και τα υπόλοιπα, και συνεχίζει λέει κι άλλα για αυτό το τραγούδι. Η Ιουλία Καραπατάκη παρακάτω, ολοκένουργιο κομμάτι, ο Νίκος Γύρας στα λόγια, ο Άγιος Παπαπαναγιώτου στη μουσική, μέσα μου.

0: Η Ιουλία Καραπατάκη μέσα μου, η αλλιώς του ονείρου φωτιά, ολοκέντρο τραγούδι, και στα Βαλκάνια θα μείνουμε, θα πάμε λίγο πιο πάνω από τα ελληνικά σύνορα και με στη συνεργασία του Γκόραν Μπρέγκοβιτς με τους Gypsy Kings.
1: Βαλκάν, Βαλκάν, Βαλκάν, Βαλκανιέρος!

Μαλκανέρος λοιπόν, Γκόραν Μπρέγκοβιτς και Gypsy Kings, ένα δυναμικό beat Balkan κομμάτι εδώ. Και θα πάμε τώρα σε ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τη μουσική του Μίμη Νικολόπουλου, τους στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη, τραγουδάει Μάρθα Φριτζίλα. Ο τίτλος του είναι «Μας πήρανε την πόλη» και ξεκινάει λέγοντας: «Αφού την πήρανε την πόλη οι τουρίστες, εγώ μωρό μου θα σε πάρω σ' άλλες πίστες. Πάμε Μαρόκο και Σαντιάγκο και Μαδρίτη, εδώ σε λίγο θα μας πάρουνε το σπίτι».

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση πυρκαγιάς στη Βάρδα Ηλίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Από αύριο ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για Δραστικές Μειώσεις Τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, συμπλήρωσε ο Υπουργός. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα, 47.000 αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν δύο άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου από τη λίμνη ΑΟΟΥ. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστείων. Εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις βίας και με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο αύριο, έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

παλιότερα είχε ηχογραφηθεί αυτό το τραγούδι με την Ιρωσαή και το Σταυροξαρχάκο παρέα, και εδώ έχουμε το remix του Papercut στο εξαιρετικό κομμάτι «Δεν έχει αρχή», σε αυτή την πολύ ωραία και σύγχρονη προσέγγιση. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε, αδέσποτες νότες παίζουν τα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα σε όλους, μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα με τη Στεφανία Τσακίρη να φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και δεν ξέρω αν έχετε πάρει είδηση, δεν έπαιξε και σε πολλά μέσα. Αυτή είναι η αλήθεια, και γιατί άλλωστε, ρητορικό το ερώτημα. Αυτό που είπε ο Σταύρος Ξαρχάκος μπροστά στον Πρωθυπουργό, απευθυνόμενος σε εκείνον, σε εκδήλωση που έγινε πριν από 3 μέρες στο προάβλιο της Βουλής των Ελλήνων, όπου ήταν τιμόμενο πρόσωπο ο Σταύρος Ξαρχάκος, παρουσία βέβαια και του Προέδρου της Βουλής και πολλών άλλων πολιτικών από διάφορα κόμματα και της κυβέρνησης και από την αντιπολίτευση, και πολλοί άλλοι βουλευτές ήταν εκεί. Ο Σταύρος Ξαρχάκος αναφέρθηκε εκείνη τη στιγμή, αφού έπαιξε κάποια τραγούδια, σε κάτι που είχε αναφερθεί και στο Ηρώδιο λίγο νωρίτερα, στο θέμα του τζόγου για τους νέους, και είπε μάλιστα: «Κύριε Πρωθυπουργέ, δράτω με τις ευκαιρίες να σας θέσω ένα ζήτημα. Γνωρίζω το ενδιαφέρον σας για τους νέους και θέλω να σας θυμίσω τι έχει πει ο μεγάλος Πυθαγόρας. Έχει πει ότι το μέλλον μιας πολιτείας εξαρτάται από την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των νέων. Δυστυχώς όμως τα ΜΜΕ βομβαρδίζουν καθημερινά τους νέους με διαφημίσεις για τον τζόγο. Κάντε κάτι, γιατί αποτελεί μάστιγα», είπε ο Σταύρος Ξαρχάκος μπροστά στον Πρωθυπουργό και τους παρευρισκόμενους, και έχει αναφερθεί και παλιότερα σε αυτό το θέμα του τζόγου και στον εθισμό των νέων σε αυτόν.

Θα πληρώνουμε λογαριασμούς για πάντα. Ήταν τα Σέα Αταλάντης, ήταν οι Σκεδαρέσες. Ένα κομμάτι που έχει παίξει πάρα πολύ και στα social media, αλλά γενικά και στη νεότερη γενιά. Και περνάνε διάφορα μηνύματα μέσα σε αυτό για την κατάσταση που βιώνουν οι νέοι, για όλες αυτές τις κρίσεις πανικού και τους λογαριασμούς που θα πληρώνουμε για πάντα. Και για τις κρίσεις πανικού είναι και το επόμενο κομμάτι, με τη Μαρία Παπαγεωργίου, Λευτέρη Σαμσόν, ο συνθέτης Κατερίνα Γκιώκα. Στα λόγια από το τελευταίο της άλμπουμ, Υπάρχει κάποιος.

Η ζωή κλείνει τις πληγές αθόρυβα και προχωρά, και για αυτές τις πληγές της ζωής ο Τζόνι Κας θα μας πάρει από το χέρι να τραγουδήσει YouTube.

Ακόμα ένα τραγούδι όπου ο Διονύσης Σαββόπουλος κάνει έναν απολογισμό, κοιτάει πίσω, προσπαθεί να κοιτάξει και μπροστά. Μην πετάξεις τίποτα. 1994, ήδη 50 ετών ο Σαββόπουλος, ήδη έχει αφήσει πίσω του τεράστιο έργο, φοβερά πράγματα, φοβερά και τρομερά πράγματα. Ένας πολύ ενδιαφέρον δίσκος ήταν αυτός. Βέβαια ήταν ένας από τους δίσκους που πια οι επικριτές του είχαν βάλει στη μαύρη λίστα. Υπάρχει και ένας ιστότοπος ο οποίος είναι υποκατασκευή και θα είναι σύντομα κοντά μας, όπως λέει, ο αυθεντικός ιστότοπος για το Διονύση Σαββόπουλο, το savopoulos.net, που ήταν ένα πραγματικά πάρα πολύ όμορφο site, βέβαια με την αισθητική και τις εικόνες του Αλέξη Κυριτσόπουλου, ένας άνθρωπος που συνδέθηκε πάρα πολύ με το έργο του Διονύση Σαββόπουλου όσον αφορά την εικόνα του και την εικαστικότητα. Αυτές τις γελιογραφίες που βλέπουμε του Σαββόπουλου, οι περισσότερες είναι εκείνου, του Αλέξη Κυριτσόπουλου, και εδώ νέα παιδιά, η Νάντι Χατζηγεωργίου και ο Κρέων Κανακάρης φτιάχνουν το δίσκο «Πότε κλείνουν οι στοές», από όπου θα ακούσουμε το «Έλα να σου πω για τραύμα» ή αλλιώς «Αναπτήρας».

Για να βρίσκει η φωτιά στην παλάμη σου φωλιά, ο αναπτήρας ήταν η Νάντι Χατζηγεωργίου και ο Κρέων Κανακάρης από το άλμπουμ τους «Πότε κλείνουν οι στοές». Και κάπως έτσι κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε, αδέσποτες νότες, τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο, 5 με 7, όπως μέχρι και την Παρασκευή για 2 ώρες. Ήταν η Στεφανία Τσακίρη στη φροντίδα του ήχου, ο Μιχάλης Γελασάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
2: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
1: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

κρατάμε από όλους τους στίχους την αισιόδοξη διάθεση αλλά και τις ευχές και απλά αλλάζουμε την καλημέρα σε καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Εδώ είναι το ταξίδι και πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5 στο μικρόφωνο. Ξενοφώνα Ραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο και ολοκένουργιο τραγούδι, μα πολύ καινούργιο του Κουτιού. Το «Μια καλημέρα» που ακούσαμε από τον Μάριο Φραγκούλη με στίχους από τον Παρασκευά Καρασούλο και μουσική Χρήστου Θεοδόρου. Και πού είναι το μυαλό μας, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αυτή την εποχή, ενώ σε αυτό το καλοκαίρι που ήδη έχει ξεκινήσει δυνατά, στη θάλασσα.

Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, μας αγαπούσα. Αυτό είναι από τα πράγματα που καλό είναι να λέγονται στην ώρα τους. Θεοδοσία Τσάτσου, αυτό το τόσο χαρούμενο τραγούδι, φωτεινό και ταξιδιάρικο και με τους στίχους και τη μουσική του Γιώργου Μίχα. Η νύχτα μυρίζει για σεμί και είναι πραγματικά κάποιες περιοχές, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα που μπορούμε να ξέρουμε, υποθέτουμε σε όλη την Ελλάδα, που μοσχοβολούν για σεμί.

από τις πιο χαρακτηριστικές, από τα πιο χαρακτηριστικά αρώματα του Θέρους, αυτή του Γιασεμιού ήταν η Νίνα Μαζάνη στο τραγούδι που έγραψαν ο Μάριος Τόκας και ο Σαράντης Αλιβιζάτος. Η τρίτη εκδοχή που τουλάχιστον έτσι γίνεται ευρύτερα γνωστή μετά τον Θέμη Αδαμαντίδη αρχικά, τη Γλυκερία, τώρα η Νίνα Μαζάνη. Έλα στον ηρώ μου και περπάτησε, Χαρίς και Πάνος Κατσιμίχας.

Παυλίνα Βουλγαράκη το έγραψε, το μοιράζεται με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Να ευχηθούμε στην Παυλίνα. Προφανώς γιορτάζει σήμερα και με την ευκαιρία στις φίλες και τους φίλους που γιορτάζουν. Πέτρος και Παύλος, Πετρούλα, Παυλίνα. Λοιπόν, κάθε καλό, χρόνια σας πολλά. Και χίλια περιστέρια, Ανδριάνα Μπάμπαλη και Γιώργης Χριστοδούλους, αυτό το πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι φυσικά του Γιώργου Ζαμπέτα, που ο ίδιος ερμήνευσε με τους στίχους της Ιωάννας Κλιάσιου.

Στη σελίδα του Νίκου Ζουδιάρη, ο Απόστολος Ρίζος και η Άννα Μπούρμα, και ευχαριστούμε τον φίλο τον Δημήτρη που μας ζήτησε αυτό το τραγούδι που είχαμε ήδη ετοιμάσει για να το αφιερώσει εδώ στην εκπομπή μας. Με τη Ρίτα Αντωνοπούλου πάμε στις ειδήσεις των 6.30 από το Earth News Radio 105,8 και έχω μια θάλασσα αγάπη με στίχους δικούς της και μουσική του Σταύρου Σιώλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν παρατηρείται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα. 47.000 διαγνώμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. 6 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. 17 άτομα έχουν συλληφθεί σε Θεσσαλονίκη και Μύκονος, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. 2 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Μαντούδη και Αλόνισο. Κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό κάναβης και κοκαΐνης. Ελεύθερη πόρους και εγγύηση έως 50.000 ευρώ σε 3 κατηγορούμενους για ρευματοκλοπές στη Θεσσαλονίκη. Τα παράνομα κέρδη τους εκτιμώνται ότι ξεπερνούν τις 370.000 ευρώ. Γενικά έθριος καιρός. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Νεράιδα, τραγουδισμένη από τον Σωκράτη Μάλαμα με τους στίχους της Πηγής Καφετσοπούλου, ξεκινώντας το δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Δευτέρας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, πάμε στις 8 παρα 5, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης, στον ήχο και όσα η αγάπη ονειρεύεται από τον Αλκίνο. Τον Αλκίνο Ιωαννίδη αμέσως τώρα.

όσο τρυφερά και ρομαντικά το αφηγείτε, κι αν το αφηγείτε εδώ ο Αλκίνιος Ιωαννίδης, είναι μια ταλαιπωρία όλο αυτό. Η ξενιτιά με ένα φιλί και ένα νόρκο που γίνεται καράβι. Αλλά έτσι είναι τα τραγούδια, έτσι από εκεί γεννιούνται τα τραγούδια, από τέτοιες γλυκές, ας ευχηθούμε τις περισσότερες φορές, ταλαιπωρίες. Το «Βάλς των ονείρων» στη συνέχεια, το τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα με τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη. Η μουσική από τον Δημήτρη Καρά στους στίχους του Αλκιαλκαίου.

Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη σε ρυθμική εκδοχή. Το βάλς των ονείρων και ό,τι δεν σε σκοτώνει αμέσως τώρα. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου από το άλμπουμ «Αχ ψυχή μου, σήκω χόρεψε». Σήκω ψυχή μου, σήκω χόρεψε.

0: πες με αγάπη.
1: Πες με αγάπη, τι πιο δυνατό. Κοίτα με το τραγούδι από την εποχή του θερισμού, η Νατάσα Αποφίλιου, με τους στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και τη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Το επόμενο ταξιδεύει από την Μενεμένη στο Χολαργό. Λοιπόν, κάνει ένα τέτοιο ταξίδι, είναι αφιερωμένο λοιπόν και από μένα το Βασίλη, με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.

Από μένα το Βασίλη λοιπόν, Βασίλης Παπακοσταντίνου, και ένα από τα κορυφαία τραγούδια που μας έχει αφήσει η Αρλέτα, Λάκη Παπαδόπουλου, Μαριανίνας Κρυεζή, Τα ήσυχα βράδια.

0: μοναδικό. Ένα υπέροχο τραγούδι που ταξιδεύει μέσα στα χρόνια και δυναμώνει όσο περνάει ο καιρός. Τα ήσυχα βράδια, αλλά και Παπαδόπουλου Μαριανίνας Κρυζή, από το Τσάι για Σεμίου ήταν η Αρλέτα, και από το άλμπουμ Ο Μάγος της Πόλης, Θέλω Μια Αγάπη, το τραγούδι που θα ακούσουμε για να κλείσουμε την πρώτη ώρα, από τον Μανώλη Χατζημανώλη και την Ελένη Δήμου. Το έγραψαν ο Μίνος Μάτσας και ο Άκος Δασκαλόπουλος.
1: Φεγγάρι μισό φέγγαρο, βυζάντινο φεγγάρι, εγώ και εσύ ζευγάρι, και νύχτα ζωγραφιά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you. Be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
8: You mean The Godfather?
9: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

αναρωτιόμουν ενώ ακούγαμε το «Ήταν μια φορά», τι έχει αυτό το τραγούδι που ακούστηκε πρώτη φορά στην σειρά «Έμποροι των Εθνών» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στην τηλεόραση της ΕΡΤ το μακρινό 1974, και ενώ έχει αυτή την ατμόσφαιρα μουσικής και ήχους πολύ μακρινών αιώνων, τι το κάνει να είναι τόσο δυνατό και δημοφιλές όσο περνούν τα χρόνια όλο και περισσότερο? Η φωνή πρώτα απ' όλα του Νίκου Ξυλούρη, αυτή η αμόλυντη φωνή όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος μας την έχει χαρακτηρίσει, η στίχη του Κώστα Φέρη και η ανάγκη μας να ταξιδεύουμε σε σπάνιες μουσικές και μελωδίες. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας ώρα, αργά στο απόγευμα της Δευτέρας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέα ως τις 8 παραπέντε, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, Κώστας Γεωργακόπουλος από τώρα στον ήχο και στα φωνητικά, και συνεχίζουμε με Λάφυρα από το άλμπουμ Λάφυρα του Θανάση Παπακοσταντίνου, και λέει ο Κώστας για αυτά που λέμε. Λοιπόν, και Μιλώ για σένα βέβαια από τη Μελίνα Κανά.

Άμυρη ψυχή, μη ξεγελαστείς, μιλώ για σένα με Ελλήνα Κανά. Λοιπόν, από τα Λάφυρα, το άλμπουμ Λάφυρα του Θανάση Παπακοσταντίνου, το επόμενο τραγούδι την προηγούμενη Παρασκευή μας το ζήτησε μια παρέα από την υπέροχη μυστήρια Σαμοθράκη, αλλά θα ακουστεί και μέχρι το Hammerfest. Και ευχαριστούμε τη φίλη τη Χρυσούλα που μας ακούει σε μια από τις βορειότερες πόλεις, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και του κόσμου ολόκληρου, και ακούγεται καταπληκτικά εκεί το σήμα του δεύτερου προγράμματος και ταιριάζουν απολύτως τα τραγούδια μας σε αυτόν τον τόπο που δεν νυχτώνει ποτέ. Οι φωτογραφίες είναι αληθινές, δεν είναι τουριστικές, είναι κανονικές αυτές που μας στέλνει. Είναι υπέροχο το ότι υπάρχει μια δύση διαρκής, έτσι πολύωρη δύση, μια ξεχωριστή διαφορετική περίπτωση. Λοιπόν, από εκεί στη Σαμοθράκη και από τη Σαμοθράκη στη Σαντορίνη, άλλος τόπος και τούτος. Τι χώρα είναι αυτή? Μιλιά λοιπόν από τη Μαρία Παπαγεωργίου.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μεσογειακή ρυθμή από Γιώργο Νταλάρα, Λούνα Ρώσα, και δεν μπορεί κανείς να ξέρει, να το στείλουμε στην φίλη μας την Ευαγγελία που μας ακούει από τα Κοτσίκια στη Βόρεια Εύβοια.

Λένιτσα Λιγοπούλου και μικρό τραγουδώντας Μάνο Χατζηδάκη, δεν μπορεί κανείς να ξέρει, και η Ρώσα Ία χόρεψαν τα σπαρπουλιά Σταύρου Ξαρχάκου, Ιώνα Ντάιφα.

Και ως τις 7.30 περίπου θα πάμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη και Νίκο Ξηδάκη που μελοποίησε υπέροχα το ποίημα του Διονύση Καψάλη «Η Λυσός» από το άλμπουμ «Γρήγορα η ώρα πέρασε».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Μια υπέροχη στιγμή από τη συναυλία αφιέρωμα στην Ελίνα από την Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Ηρώδιο, ο καημός του Μίκη Θοδωράκη και του Δημήτρη Χριστοδούλου που ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο, αργά στα απόγευμα της Δευτέρας, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας και από ζωντανή ηχογράφηση Γιάννης Κότσιρας, Χρήστο Νικολόπουλου, Πυθαγόρα.

Αγριολούλουδο λοιπόν, Χρήστο Νικολόπουλο Πυθαγόρα από τον Γιάννη Κότσιρα. Και το επόμενο τραγούδι έχει τον τίτλο «Πόρτες ανοιχτές». Η Χάρης Αλεξίου από το άλμπουμ «Παράξενο φως», στίχη Βάσος Αλαγιάννη και μουσική από τον Γιώργο Ζαμπέτα.

πόρτες ανοιχτές από την Χάρη Αλεξίου και σαν φυσήξουν μαϊστράλια Δημήτρη Γκόγκου και Χρήστο Νικολόπουλου από τον Μανώλη Λιδακή.

αλκιστής πρωτοψάλτη από το παραδέχτηκα Γκόραμ Ρέκοβιτς Λίνας Νικολακοπούλου Τριανταφυλάκη και όλο καινούριο τραγούδι από τον Μανώλη Μητσιά, τραγούδι που έχει την υπογραφή στη μουσική του Ιού Μίλτου Μητσιά και στίχους της Ιωάννας Κολινιάτη. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.

Μίλτος Μητσιάς, «Δε θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ», το έγραψε, όπως είπαμε, ο γιος του ο Μίλτος Μητσιάς, βέβαια, στίχη της Ιωάννας Κολυνιάτη. Έτσι φτάσαμε στο τέλος για αυτή την εκπομπή που είναι στον επίλογό μας η Αργυρό Καπαρού και η Σπύρα Σπύρα, σε ένα τραγούδι που έχει τον υπέροχο τίτλο «Όλα είναι αγάπη», στίχη Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική από την Δάφνη Αλεξανδρή στο άλμπουμ «Χειρολαβές». Έτσι φτάσαμε στο τέλος. Αμέσως μετά Χρήστος Παπαμιχάλης και Νέα Ελληνικά, κανονικά στη συνέχεια του προγράμματος η Έλενα Διάκου και Μερολόγιο Καταστρώματος. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα, θα μεσολαβήσει μια μικρή άδεια. Στα απογεύματα θα είναι μαζί σας ο Μιχάλης Γελασσάκης για 2 ώρες από αύριο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σας, τα μηνύματά σας. Να περνάτε καλά. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

0: αγάπη δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η ελληνόφωνη Dream Pop υπάρχει και ξεχωρίζει. Το πρώτο LP της Ολίνας με τον τίτλο «Τι σε συγκίνησε» είναι αυτό ακριβώς. Dream Pop που υπάρχει και ξεχωρίζει. Από εκεί ακούμε το «Δεν είπαν».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
2: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
1: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Ο Δημήτρης Μητσοτάκης έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε μαζί με τον Κέσσαρα Κίκη. Ο Κήπος, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή. Υπάρχει μια καλλιτεχνική ομάδα η οποία έρχεται από τη Χιλή, έχει το όνομα Casa Grande και πραγματοποιεί εδώ και 20 χρόνια ποιητικές αεροεπιδρομές, βάλτε εισαγωγικά στις δύο λέξεις, σε πόλεις που γνώρισαν τη φρίκη των βομβαρδισμών. Ανάμεσα σε αυτές τις πόλεις, το Σαντιάγο, το Ντουμπρόβνικ, η Γκερνίκα, η Βαρσοβία, το Βερολίνο, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ, έχουν ήδη φιλοξενήσει μία τέτοια δράση της καλλιτεχνικής ομάδας Casa Grande. Φέτος, 10ος σταθμός ήταν η Βαρκελόνη. Και μάλιστα στις 20 Ιουνίου, με αφορμή τη συμπλήρωση των 50 χρόνων από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ισπανία.

Κόκκινος κόκορας και μαύρος κόκορας, αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ανώνυμος το υπογράφει και που πολλές εκδοχές έχω ακούσει για την προέλευσή του, ας πούμε απλώς ότι συνδέεται με τον Ισπανικό εμφύλιο. Στις 20 Ιουνίου λοιπόν ένα ελικόπτερο πέταξε πάνω από τη Βαρκελόνη και άφησε να πέσουν 100.000 ποιήματα τυπωμένα σε σελιδοδείκτες τα οποία οι κάτοικοι έσπευσαν να μαζέψουν με υψωμένα χέρια. Και όλα αυτά έγινε στη Γοτθική Συνοικία. Η οποία υπήρξε ένα από τα σημεία της Βαρκελόνης που καταστράφηκαν περισσότερο κατά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Μαρτίου του 1938 στη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου. Υπεύθυνη και βάλτε εισαγωγικά στη λέξη για αυτή τη δράση η καλλιτεχνική ομάδα Καζαγκράντε από τη Χιλή. Τα ποίηματα είχαν γραφτεί από 100 δημιουργούς, 50 Καταλανούς και 50 Χιλιανούς, με κοινό θεματικό άξονα την ελευθερία. Και το ζητούμενο είναι να κοιτάς ψηλά, να βλέπεις ένα ελικόπτερο και να μην ρίχνει βόμβες, αλλά να πετάει ποίηματα.

Ποιήση Αγγελική Ελευθερίου, μουσική Μικής Θεοδωράκης, η Δήμητρα Γαλάνη και η χοροδία της Τερψιχώρης Παπαστεφάνου. Τραγούδησαν ένα κράβι στον ουρανό, ο τίτλος του τραγουδιού. Ο Λευτέρης Χαρίτος παραχωρεί το κείμενό του στο shortstories.gr και ένα ανακείμενο που εκφώνησε στην τελετή των βραβείων Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου πριν από την απονομή τιμητικού βραβείου στον Παντελή Βούλγαρη. Οι ταινίες του Παντελή Βούλγαρη, λέει ο Λευτέρης Χαρίτος, με στιγμάτισαν προσωπικά με έναν τρόπο μοναδικό στην ελληνική φιλμογραφία. Δεν υπάρχει ταινία του που να μην με κάνει να κλαίω. Δεν υπάρχει ιστορία του που να μην με έβαλε βαθιά μες στην ψυχή των ωραίων Ελλήνων του. Κοιτάζοντας σήμερα τη σπουδαία φιλμογραφία του με τη σημερινή πραγματικότητα

να έχει κάνει το γύρισμα μιας ταινίας τόσο μα τόσο δύσκολο, στέκομαι με θαυμασμό στο σύνολο του έργου του. Πώς έκανε αυτό το θαύμα, αναρωτιέμαι. Ο Παντελής Βουλγαρής, λέει ο Λευτέρης Χαρίτος, είναι ο σκηνοθέτης, το έργο του οποίου διατρέχει τη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας και η ματιά του πάνω στην πολιτική, την κοινωνική αλλά και τη βαθιά υπαρξιακή ταυτότητα του Έλληνα παραδίδει ένα έργο πλούσιο σε ήρωες που βιώνουν την ιστορική αλήθεια με τρόπο ειλικρινή και κινηματογραφικά άρτιο. Ένα σκηνοθέτης, λέει ο Λευτέρης Χαρίτος, που πέραν του ότι ξεκινάει την καριέρα του το 1966 με δεύτερη ταινία μικρού μήκους, το Τζίμι τον Τίγρη, μια ταινία με άρτια νεορεαλιστική ματιά από έναν πρωτάρι κινηματογραφιστή, κάνει το μεγάλο μήκους ντεμπούτο του με το Προξενιό της Άννας, ένα μικρό θαύμα ανθρωπισμού, κοινωνικής καταγραφής και ρεαλισμού, το οποίο σπάνια συναντάμε στον ελληνικό κινηματογράφο. Είμαστε τυχεροί, λέει ο Λευτέρης Χαρίτος, που τόσα χρόνια περνούν και μπορούμε πλέον να βλέπουμε τις ταινίες του όπως πιστεύω ότι ο ίδιος ήθελε πάντα να τις βλέπουμε. Μακριά από την επιρροή των γεγονότων της εποχής που γυρίστηκαν, μακριά από το τώρα της κάθε ταινίας. Και άντεξαν οι ταινίες αυτές το χρόνο, τον τόσο σκληρό πολλές φορές, με τα έργα τέχνης.

0: Ο Διονύσης Σαββόπουλος γράφει μουσική για την ταινία του Παντελή Βούλγαρη Happy Day, από εκεί το απόσπασμα. Ο Λευτέρης Χαρίτος γράφει ένα κείμενο στο shortstories.gr για τον Παντελή Βούλγαρη, αξίζει να το διαβάσετε ολόκληρο. Μιλάει για όλες του τις ταινίες, για το Happy Day, τα πέτρινα χρόνια, τις ήσυχες μέρες του Αυγούστου, τις νύφες, τη Μικρά Αγγλία. Ο Παντελής Βούλγαρης, λέει ο Λευτέρης Χαρίτος, μέχρι σήμερα προσπαθεί να συνομιλήσει με την ιστορία. Την κοιτάζει πάντα χωρίς ο ίδιος να την κρίνει. Οι χαρακτήρες του είναι έρμεα των γεγονότων και των αδυναμιών τους. Όπως άλλωστε συμβαίνει πάντα σε όλους τους μεγάλους δραματουργούς, λέει ο Λευτέρης Χαρίτος. Ανάλλος του Κιδίδης βλέπει την ιστορία σαν δραματουργία και σαν διαμόρφωση ψυχισμών. Το τελευταίο σημείωμα είναι το πιο πρόσφατο δώρο του σε μας, γιατί δώρο είναι η κάθε ταινία του μεγάλου μας δημιουργού. Δώρο είναι και ο ίδιος στην καριέρα πολλών κινηματογραφιστών. Η προσφορά και η βοήθεια σε πλήθος νεότερων δημιουργών υπήρξε πάντα ανοιχτόχερη. Έτσι γενναιόδωρες, λέει ο Λευτέρης Χαρίτος, είναι και οι ταινίες του μία προς μία. Σπάνια βλέπεις το σύνολο του έργου ενός κινηματογραφιστή, την επιθυμία του σε κάθε καρέ, όλες οι στιγμές στην αφήγηση να γίνονται με γνώμονα τους ήρωες και το θεατή.
1: Μία

Ο Πάνος Μπούσαλης έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε. Η Κυπαρισσή Ομπρέλα, ο τίτλος του τραγουδιού. Που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:25 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και 60, 13, 168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Ο Φεντερίκο Ντομίνγκο και ο Εξπόζιτο Ρομέρο έγραψαν, η Αντριάννα Βαρέλα τραγούδησε. Γιούγιο Βέρντε ο τίτλος του τραγουδιού. Αστεϊσμούς με τους θεούς δεν κάνουμε, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Τάκη Λάγιου. Έχουμε την αίσθηση, λέει ο Τάκης Λάγιος, ή ορθότερα μας έχουν υποβάλει την ψευδαίσθηση ότι ο δυτικός πολιτισμός είναι ο ανώτερος πολιτισμός στον κόσμο, ότι οι αξίες του είναι οι μόνες αξιόλογες, λόγω του ότι βασίζονται στον αστικό διαφωτισμό του 18ου αιώνα και τις αξίες του. Αγνοούμε όμως, λέει ο Τάκης Λάγιος, ότι κρίνοντας την πορεία της διανόησης από την βερμπαλιστική θεωρία στην πράξη, ο αστικός διαφωτισμός μετετράπηκε σε μια πνευματική φυλακή, όπου η ελευθερία της σκέψης, της έρευνας, της γνώσης κατέληξε να είναι αυτό που χωρίζει και όχι αυτό που ενώνει πολιτισμούς, ιδέες και παραδόσεις. Οι λεγόμενες αστικές ελευθερίες, λόγω της συνάφειάς του με το αστικό κοινότοπο αλλά και το αστικό ρηχό, αντί για ανοιχτός ορίζοντας του ανθρώπινου καμβά, κατέληξαν να γίνουν η χρυσή κορνίζα που, όσο πλουμιστή και περίτεχνη κι αν είναι αυτή, δεν πάβει να αποτελεί αξεπέραστο όριο γύρω από το οποίο κανείς δεν έχει το δικαίωμα να περιπλανιέται ελεύθερα. Το αποτέλεσμα, λέει ο Τάκης Λάγιος, ήταν ο αστικός διαφωτισμός να λάβει τα χαρακτηριστικά ενός πνευματικού ρατσισμού σε βάρος όλων των διαφορετικών, όχι μόνο ατομικών, αλλά και συλλογικών παραδόσεων, ιεροτελεστιών, λατριών και συγκινησιακών κραδασμών ανθρώπων που δεν έχουν τις ίδιες με μας αντιλήψεις.

Ο Νίκολας Άσημος έγραψε στίχους και μουσική, η Σωτηρία Λεωνάρδο τραγούδησε. Εγώ με τις ιδέες μου, ο τίτλος του τραγουδιού, αστεϊσμούς με τους θεούς δεν κάνουμε, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Τακυλάγιου. Το πιο τρανταχτό παράδειγμα για να καταλάβουμε πώς αυτός ο πνευματικός ρατσισμός λειτουργήσε, λέει ο Τάκης Λάγιος, με αποτέλεσμα να καταλήξει από πνευματικός σε στιγνό ρατσισμό, είναι το γεγονός της εξόντωσης των αυτόχθονων πληθυσμών, όπως της Βόρειας Αμερικής ή της Αυστραλίας, από τους διαφωτισμένους και εντός εισαγωγικών δημοκρατικούς Ευρωπαίους απίκους. Υπήρξαν δε κορυφαίοι διαφωτιστές φιλόσοφοι, οι οποίοι άμεσα, Λοκ, Βολτέρος, Μοντεσκιέ, ή έμεσα, Χιούμ και Καντ, χρησιμοποίησαν το λεγόμενο επιστημονικό ρατσισμό για να υποστηρίξουν τη θεωρία της ανωτερότητας της λευκής φυλής. Μάλιστα, ο Βολτέρος και ο Λοκ, λέει ο Τάκης Λάγιος, προχώρησαν και σε πιο επικερδείς κινήσεις, επενδύοντας σε ναυτιλιακές εταιρείες με δουλεμπορικά πλοία. Ακόμα και αυτός ο τόσο ανατρεπτικός Καρλ Μάρξ έβλεπε στην αποικιοκρατία το μεγαλείο της ιστορίας που θα έσπαγε τις φεουδαρχικές δομές των περιοχών όπου αυτή εφαρμόστηκε, ώστε να περάσουν στον καπιταλισμό και μετά στην σοσιαλιστική κοινωνία. Για το αποτέλεσμα στην πράξη αυτής της θεωρίας, τα συμπεράσματα δικά σας. Ο ευρωκεντρισμός, λέει ο Τάκης Λάγιος, και το παράγωγό του, η Αμερικανική Νεοαπικιοκρατία, εδώ και 4 αιώνες με το πρόσχημα του ανθρωπισμού και της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, σκορπίζουν τον τρόμο, μετατρέποντας τα ιδανικά της Γαλλικής Επανάστασης σε σιδερένια γροθιά και πολιορκητικό κρυό που συντρίβει λαούς. Σκοτώνει παιδιά, μετατρέπει ανθρώπους σε πειραματόζωα, λέει ο Τάκης Λάγιος, από τη Λατινική Αμερική μέχρι την Παλαιστίνη και το Ιράν, και από τις χώρες του Σαχέλ μέχρι τη Νέα Καλεδονία.

Η Βιολέτα Παρά έγραψε, η Μερσέδες Σόσα τραγούδησε, Γκράσιας Αλαβίδα ο τίτλος του τραγουδιού. Αστεισμούς με τους θεούς δεν κάνουμε, ο τίτλος του κειμένου, ο Τάκης Λάγιος υπογράφει. Εστιάζοντας στη χώρα μας, λέει ο Τάκης Λάγιος, η οποία από τον ευρωκεντρισμό στο γεωπολιτικό σύστημα μόνο δεινά υφίσταται μέχρι σήμερα, αντί να κοιτάξει προς τους λαούς με τους οποίους είχε από πολύ παλιά σχέσεις καλής γειτονίας, έχει δώσει γη και ήθορ στο πιο ακραίο σύστημα νεοαπικιοκρατίας, το οποίο ονειρεύεται αυτοκρατορίες από τον Εφράτη ως τον Νείλο. Και είναι αλήθεια, λέει ο Τάκης Λάγιος, ότι δεν σεβαστήκαμε τις παραδόσεις μας, για παράδειγμα την ανεκτικότητα απέναντι σε όσους έχουν άλλες αντιλήψεις, άλλα ήθη και έθιμα, όμως αυτό δεν μας εμποδίζει από το να δεχτούμε ως ανθρωπότητα το δικό τους δικαίωμα να ξαναβρούν την πατρίδα τους, να έχουν μέλλον αυτοί και τα παιδιά τους. Είναι το ελάχιστο, λέει ο Τάκης Λάγιος, που μπορούμε να κάνουμε ώστε να εξηλαιωθούμε από την ύβρη, να θεωρούμε ένα γενοκτονικό καθεστώς. Ως το προκεχωρημένο φυλάκιο του δυτικού πολιτισμού στη Μέση Ανατολή, το οποίο θα καθαρίσει για όλους μας. Και αυτή η ύβρις, λέει ο Τάκης Λάγιος, είναι ακόμα μια απόδειξη για το πώς κάποιοι δήθεν προοδευτικοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται τι σημαίνει για αυτός ο δυτικός πολιτισμός. Πόσο εύκολα, λέει ο Τάκης Λάγιος, ξεχάσαμε για χάρη αυτού του δυτικού πολιτισμού τις γιαγιάδες της Λέσβου, τους πνιγμένους της Πύλου, τους προγόνους μας στα ορυχεία του Βελγίου, στα εργοστάσια της Γερμανίας, στις λάτζες της Αστόρια, το δίστομο τα Καλάβρια. Πόσο εύκολα ξεχάσαμε τις παραδόσεις μας, τη φιλοξενία, τη βοήθεια στον κατατρεγμένο, τη συνδρομή στο παιδί, στον άρρωστο, στο φτωχό. Πόσο εύκολα ξεχάσαμε την προειδοποίηση του Τηρεσία για όσα επρόκειτο να υποστεί ο αλαζόνας και ασεβής τύραννος Πενθέας, όπως την περιγράφει ο Ευρυπίδης στους Βάκχες. Αστεϊσμούς με τους θεούς δεν κάνουμε. Τις παραδόσεις που αποκτήσαμε από την αρχή του χρόνου, καμία λογική δεν μπορεί να τις εξαφανίσει.

0: Από την Ειρήνη του Αριστοφάνη με την μουσική του Χρήστου Λεοντή, ο Γιάννης Κούτρας και ο Δώρος Δημοσθένος τραγούδησαν. Και εκεί στον Αριστοφάνη και στους Όρνηθες με τη μουσική του Μανού Χατιδάκη μένουμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου ένα καλό καλό βράδυ.
1: Έτσι θα εκεί κνητιωτιώτηξ με συμφώνω αχωτιώτηξ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Θέλω να βοηθήσω.
5: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
6: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
7: Κέντρο, αντιλώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Έλυση, μεταβαίνουμε.
10: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
11: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
12: και ακούει
11: ιστορίες του μπουζουκιού,
12: ιστορίες λαϊκών
11: και δημοτικών
12: οργάνων και φωνών.
11: Αυτό.
12: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Ευαγγελία Μαργαρώνη στο πιάνο και η Δήμητρα Γαλάνη τραγούδησε έτσι μόνο το πρώτο στίχο του τραγουδιού ως επίλογο στο δίσκο της «Με ένα γλυκό αναστεναγμό» στα 1992 μαζί της και ο Μανώλης Λιδάκης. Ήταν ο πρόλογος στην συναυλία παράσταση που αποτελεί την αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή. Καλησπέρα, είναι στον ήχο ο Χάρης Κουτουλογιάννης και η αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή προέκυψε χθες το βράδυ στο Σούνιο. Ήταν η μουσική παράσταση «Ο Άγιος του Έρωτα και το Θείο Πάθος», συνδυασμός τραγουδιών του Βασίλη Τσιτσάνη και εκκλησιαστικών ύμνων. Η Δήμητρα Γαλάνη, η Εσπιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου και ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, ο Βασίλης Προδρόμου, ανάμεσα στον φωτισμένο ναό και στο γεμάτο φεγγάρι, στο αναψυκτήριο του αρχαιολογικού χώρου του Σουνίου. Μεγάλο πλήθος, αλλά νομίζω ότι αν περιφερόταν κανείς θα μπορούσε να παρακολουθήσει δύο, μη σας πω και τρεις διαφορετικές συναυλίες, ο καθένας κατά την δική του ματιά. Θα μιλήσουμε για αυτές τις διαφορετικές ματιές στην εκπομπή. Παράλληλα όμως θα μπλέξουμε στιγμές από το έργο του Βασίλη Τσιτσάνη, στις παλιές τους καταγραφές, αλλά και στιγμές από τη σχέση της Δήμητρας Γαλάνη με αυτό το έργο εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια πια. Τέλος θα δούμε ακόμα και την εισαγωγή στον κόσμο του Βασίλη Τσιτσάνη από την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, από κάποιες πρόσφατες καταγραφές της. Μιλάμε, όπως καταλαβαίνετε, για μια ακόμη φορά για τη σχέση των επόμενων γενεών με το έργο του Τσιτσάνη. Εδώ και δεκαετίες επανέρχεται με κλασικούς ή με καινούριους τρόπους.

φορές. Δεν ξέρω αν σήμερα θα ξέραμε αυτό το τραγούδι, αν δεν υπήρχε αυτή η εκτέλεσή του. Και η Δήμητρα Γαλάνη το τραγούδισε πολύ μέσα στα 53 χρόνια που μεσολάβησαν από αυτή την ηχογράφηση και στη ηχογραφία και ζωντανά, αλλά γνώρισε ακόμα και πολλές ακόμα και διαφορετικές εκτελέσεις. Η εκτέλεση όμως αυτή με την Δήμητρα Γαλάνη στα 21 της μόλις χρόνια και με τη συνοδεία του ίδιου του Τσιτσάνη είναι ίσως και ένα από τα τραγουδιά που έχουν ακουστεί περισσότερο στην εκπομπή μας. Φυσικά το Γιαλιές Δειλινά πρωτοχωραφήθηκε το 1948 με τη Στέλλα Χασκίλ και τον Τσιτσάνη, και ο ίδιος ο Τσιτσάνης αποφάσισε στα 1973 μια επαναφορά του στην δισκογραφία και διάλεξε τη Δήμητρα Γαλάνη για να το τραγουδήσει. Της δίδαξε λοιπόν το τραγούδι, όπως λέει εκείνη, χωρίς να την αφήσει να ακούσει την παλιά εκτέλεση, και φυσικά τη συνόδευσε με την φωνή του, όπως το ακούσαμε.

η στίχη του Κώστα Βίρβου, η μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη. Εδώ είμαστε πια στα 1975. Ο Βασίλης Τσιτσάνης γράφει 3 καινούργια τραγούδια για τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη στο μεγάλο του δίσκο Σκοπευτήριο. Ήταν ο πρώτος ουσιαστικά μεγάλος δίσκος του Τσιτσάνη με καινούργια τραγούδια. Αργότερα θα κάνει μόνον έναν ακόμη και θα βάλει, θα δώσει και κάποια σκόρπια καινούργια τραγούδια σε κάποιους δίσκους τα τελευταία του χρόνια. Το Σκοπευτήριο όμως είναι ο τελευταίος δίσκος στον οποίο ο Τσιτσάνης εμπιστεύτηκε περισσότερα καινούργια τραγούδια σε άλλες φωνές. Τα τραγούδια μοιράζονταν μαζί του η Βίκη Μοσχολιού και η Δήμητρα Γαλάνη. Λέω να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από αυτό το δίσκο. Είναι ένα κάπως διαφορετικό τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, ίσως δικό του σχόλιο, με εκείνο τον αλληγορικό τρόπο που έχει κατακτήσει από τις δυσκολίες της λογοκρισίας των προηγούμενων χρόνων για την μεταπολίτευση. Ρίξε την καρδιά σου στο γυαλό, τους όρκους ρίξε στο ποτάμι, τα χρόνια πήγανε χαράμι, μα φτάνει τράβα στο καλό. Ρίξε ένα δάκρυ στο γυαλό, όλα είναι όνειρο και ψέμα, πληρώνουμε με τις καρδιάς το αίμα, χαλάλι, τράβα στο καλό. Νοσταλγία λέγεται το κομμάτι.

αυτό δεν ακούστηκε και στο βράδυ στην συναυλία στο Σούνιο. Το θέμα ήταν λίγο πιο συγκεκριμένο. Είπαμε ο Άγιος του Έρωτα και το Θείο Πάθος. Χθες το βράδυ στο Σούνιο, λοιπόν, υπήρχαν άνθρωποι που περνούσαν καλά κάτω από το φεγγαρόφωτο και με τη θέα του ναού, και η συναυλία ήταν λίγο η αφορμή, δεν ήταν ο λόγος για που ήταν εκεί. Υπήρχαν άνθρωποι διασκορπισμένοι τριγύρω που προσπαθούσαν να ακούσουν και να δουν. Ο δυνατός αέρας διεκδικούσε πάντα ένα μέρος από το ταξίδι του ήχου, είχε και η ορατότητα της δυσκολίας της. Ένα μεγάλο μέρος λοιπόν από αυτούς τους ανθρώπους τελικά κατέληγαν στις δικές τους συζητήσεις ή και στο κινητό τους ακόμα. Άλλοι προσπαθούσαν να καταγράψουν από μακριά ό,τι μπορούσαν ως εικόνα. Κάποιοι διάβαζαν απλώς το κινητό ή συζητούσαν διαφορετικά πράγματα. Μπορώ να σας πω και μερικές ατάκες που έκλεψα έτσι περιφερόμενος. Χάθηκε ένα νύχτες μαγικές και ονειρεμένες, ή ο άλλος δεν μπορούσαν να πούνε το φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις, ή αλλού άκουω γλυκή μου Αιάρ Ιούνιο στο Σούνιο. Αλλά υπήρχαν εν τέλει και άνθρωποι που παρακολουθούσαν την συναυλία καθισμένοι όρθιοι γύρω από το αναψυκτήριο του αρχαιολογικού χώρου που ήταν στημένη και η σκηνή. Νομίζω ότι αυτοί κατ' ουσίαν μπορούσαν να συμμετέχουν και στη συγκίνηση της αναλλαγής των τραγουδιών του Τσιτσάνη με τους ψαλμούς, και στη συγκίνηση που κουβαλούσε η απόδοση της Δήμητρας Γαλάνη αλλά και του Βασίλη Προδρόμου και της Βυζαντινής Χοροδίας, και να προσέξουν ίσως τις λεπτομέρειες των παίξιμάτων των οργάνων και της ενορχήστρωσης. Δεν ξέρω βεβαίως ποιο είναι το ποσοστό αυτών των ανθρώπων στο πλήθος που ήταν εκεί. Το επόμενο τραγούδι είναι από τα τραγούδια του Τσιτσάνη που η Δήμητρα Γαλάνη ηχογράφησε στα 1983 στο δίσκο της «Ατέλειωτος δρόμος». Ήταν ένας δίσκος αναδρομής τα μέχρι τότε χρόνια της. Μαζί της λοιπόν σε αυτή την ηχογράφηση έπαιξε και τραγούδισε ένα καινούριο τότε συγκρότημα, η Οπισθοδρομική Κομπανία. Λένε μαζί λοιπόν στον ατέλειωτο δρόμο το «Κάθε βράδυ λυπημένη», αλλά και τα «Λιμάνια» που είχε πρωτοποιηθεί φυσικά η Πολυπάνου στα 1982.

0: Γαλάνη.
1: Δήμητρα Γαλάνη και οπισθοδρομική κομπανία, λοιπόν, εν έτη 1983 και τα λιμάνια του Βασίλη Τσιτσάνη. Και το επόμενο τραγούδι είναι ηχογραφημένο εκείνη ακριβώς την εποχή. Πρωτογραφήθηκε βεβαίως με την Μαρή Κανίνου και εκεί γύρω στο 1954. Η Δήμητρα Γαλάνη το ηχογράφησε, όπως θα το ακούσουμε εδώ, στα πλαίσια ενός κοινού ραδιοφωνικού ρεσιτάλ τότε με τον Σπύρο Σακά, το οποίο συνέχεια περιλήφθηκε και σε ένα δίσκο, στο δίσκο «Μια βραδιά με ένα τραγούδι» που βγήκε το 1985. Ενορχίστρωση, επιμέλεια ορχήστρας, Βασίλης Τενίδης.

Και φτάνουμε στην εξωστρεφή εκδοχή των τραγουδιών του Τσιτσάνη, όπως διάλεξε η Δήμητρα Γαλάνη να την υπηρετήσει κάποια χρόνια της δεκαετίας του 90 στο χάραμα της Κεσαριανής.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Σήμερα στην εκπομπή ο Τσιτσάνης, η Δήμητρα Γαλάνη, αλλά και η Αστουγιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, με αφορμή μια νύχτα με φεγγάρι στο Σούνιο χτες. Τα τηλέφωνά μας 210-63-168 και 169. Μηνύματα δεχόμαστε μέσω Viber, αν γράψετε στα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, ή μέσω Facebook στη σελίδα Γιώργος Τσάμπρας ραδιόφωνο. Και το τραγούδι που ακούσαμε, το είπε χτες το βράδυ πολύ συγκινητικά η Δήμητρα Γαλάνη στο Σούνιο, αυτή που ακούσαμε εδώ είναι μια ηχογράφηση που εκδόθηκε για μια μόνη φορά σε μια κασετίνα 10 ψηφιακών δίσκων για τα 30 τότε χρόνια της Δήμητρας Γαλάνη στο τραγούδι, στα 1999. Το γεννήθηκε η Ραπονό με στίχους του Κώστα Βίρβου. Φυσικά πρωτοηχογραφήθηκε το 1953 με τη Μαρίκα Νίνου. Η Δήμητρα Γαλάνη το ηχογράφησε όπως το ακούσαμε ζωντανά στα πλαίσια μιας μουσικής παράστασης το χειμώνα 98-99 στη Μέδουσα που λεγόταν «Να μείνουν μόνο τα τραγούδια». Όλα αυτά τα χρόνια είναι φανερό ότι η Δήμητρα Γαλάνη έχει προσεγγίσει το έργο του Τσιτσάνη με λογείς τρόπους από εποχή σε εποχή, αφού πρώτα συνεργάστηκε μαζί του και τραγούδισε και τραγούδια του γραμμένα για εκείνη. Μετά θα επιλέξει να τραγουδήσει Τσιτσάνη, όπως είπαμε, σε ένα ρεσιτάλ με τον Σπύρο Σακά, αλλά και με το πιάνο του Θάνου Μικρούτσικου την Αχάριστη. Θα ηχογραφήσει με την Οπισθοδρομική Κομπανία στα χρόνια του 80, αλλά θα φτάσει να ηχογραφεί και με τους Kronos Project το 2015. Στα χρόνια του 90 θα βρεθεί για κάποια χρόνια στο Χάραμα και θα στήσει εκεί προγράμματα με βάση το λαϊκό τραγούδι και κύρια το τραγούδι του Τσιτσάνη, για να φτάσουμε στα 2019, όταν μαζί με την Ατάσα Μποφίλιου και την ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης είχαν κάνει μια σειρά παραστάσεων με τραγούδια του Τσιτσάνη, ξεκινώντας από το Μέγαρο Μουσικής και βεβαίως τώρα στην παράσταση «Ο Άγιος του Έρωτα και το Θείο Πάθος» με την Αστουγιαντίνα και τον Ανδρέα Κατσιγιάννη, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε μπροστά σε κοινό στο Μουσείο της Ακρόπολης λίγο πριν το Πάσχα του 2025. Τώρα, πέρα από τις νέες εκτελέσεις τραγουδιών και τα τραγούδια που έγραψε για εκείνη ο Τσιτσάνης, υπήρξαν και δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις που η Δήμητρα Γαλάνη τραγούδισε ανέκδοτους στίχους του Τσιτσάνη. Ήταν το 2001 με μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, αλλά και πιο παλιά, το 1986, με μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και παιγμένη αυτή τη μουσική από το συγκρότημα «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω».

πολλά εγώ. Μα σε εκείνο τον πόλεμο όλοι έδωσαν τη ζωή τους. Εγώ τι έδωσα? Τη φωνή μου, που καλή ή κακή, την έχω ακόμα ακέραιη και ζωντανή.

ηχογραμμένος από τον Βασίλη Τσιτσάνη με την προοπτική να τον τραγουδήσει η Σοβία Βέμπο στα χρόνια του 50, παραδόθηκε προς μελοποίηση από τον Κώστα Χατζηδουλή στο Σταμάτη Κραμουνάκη και τραγουδήθηκε όπως τον ακούσαμε από τη Δήμητρα Γαλάνη στο δίσκο που συνεργάστηκε με το συγκρότημα «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω» στα 1985. Έτσι μπήκε και η φωνή της Οτιτυφίας Βέμπο στην ηχογράφηση, να ακούγεται μέσα από τα όργανα και να αποτιμά την προσφορά της στο 40. Η Δήμητρα Γαλάνη ξανατραγούδησε αυτό το τραγούδι σε ένα από τους τελευταίους δίσκους του Σταμάτη Κραμουνάκη, τον «Τίγρη», με μια άλλη μορφή.

σβήνεις μόνη, μια από τις νεότερες καταγραφές της χωραφικές με τη Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι του Τσιτσάνη, το Δεκέμβριο του 2014 και το καλοκαίρι του 2015 ηχογραφήθηκε η συνεργασία της με το συγκρότημα Chronos Project, που ξεκίνησε από μια μουσική παράσταση στο μικροθέατρο της Επιδαύρου. Ο Πέτρος Κλαμπάνης και ο Χρήστος Ραφαλίδης είχαν ενορχιστρώσει το κομμάτι και μαζί τους έπαιξαν ο Θωμάς Κωνσταντίνου Ούτη και ο Σπύρος Μάνεσης πιάνο, και να μια ιστορία από τη Δήμητρα Γαλάνη για τη σχέση της με αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι και τον Τσιτσάνη. Μου έχει πει κάποια στιγμή, λίγο πριν φύγει για το Λονδίνο, είναι να τραγουδήσω σε ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα για εκείνον, ένα τραγούδι που λατρεύω και του άρεσε πάρα πολύ, όπως το έλεγα. Το έργο σβήνεις μόνη. Δεν ξέρω τι έγινε και τελικά δεν με ειδοποίησαν να πάω στα γυρίσματα. Αρρώστησε ο Τσιτσάνης, έφυγε για την Αγγλία και μου λέει πια ο Κώστας Χατζηδουλής ότι μέσα στις δουλειές που του ανέθεσε προτού γυρίσει ο Κώστας στην Αθήνα, λίγο πριν ο Τσιτσάνης φύγει για πάντα, ήταν και ένα «Σε παρακαλώ να πάρεις τη Δήμητρα και να της πεις ότι για τη μη συμμετοχή της στο αφιέρωμα δεν ευθύνομαι εγώ». Ήταν εξαιρετικά συνεπής άνθρωπος, καταλήγει η Δήμητρα Γαλάνη.

ένα οργανικό θέμα με τίτλο «Εισαγωγή στον κόσμο του Βασίλη Τσιτσάνη και σόλο 5-8». Ηχογραφήθηκε για την πιο πρόσφατη δουλειά της Στουγιαντίνας Νέας Ιωνίας Βόλου, ένα δίσκο με τίτλο «Λαϊκή μύθη». Και ήταν 2 χρόνια περίπου πριν, σε ένα ανάλογο δίσκο της Στουγιαντίνας Νέας Ιωνίας Βόλου που λεγόταν «Αστική μύθη», που υπήρχαν 2 τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη τραγουδισμένα από την Ασπασία Στρατηγού.

Ασπασία Στρατηγού, στίχη του Κώστα Βίρβου, μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη, ένα τραγούδι από τα 1959 και μια αφήγηση του Ανδρέα Κατσιγιάννη για αυτές τις ηχογραφήσεις. Με τα παιδιά, αυτή την ομάδα, την Εστουδιαντίνα, που πορευόμαστε μαζί εδώ και 25 χρόνια, τον Κυριάκο Κουβέντα, τον Σταύρο Κουσκουρίδα, τον Δήμο Βουγιούκα, τον Απόστολο Βαλαρούτσο, τον Κώστα Μερετάκη, τον Φίλιππο Ρέτσιο, τον Παντελή Μπεκιαρόπουλο και τα νεότερα μέλη, τον Κώστα Γεδίγη, τον Γιάννη Κουκουνίτσα και τον Κώστα Κωνσταντίνου. Ζήσαμε ένα μοναδικό τριήμερο στις 10, 11 και 12 Απριλίου του 2023, αποτυπώνοντας ζωντανά αυτά τα τραγούδια με τον σωστό τρόπο ηχογράφησης που πλέον έχει εκλείψει στις μέρες μας, όλοι μαζί μουσικοί και τραγουδιστές στον ίδιο χώρο. Η συγκίνηση και το συνέστημα της ομαδικής δημιουργίας που κάνει την κάθε στιγμή μοναδική. Την ίδια ηχογράφηση Ασπασία Στρατηγού, Εστουδιαντίνα, παίξτε μπουζούκια, παίξτε βιολιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Χθες το βράδυ, μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Αγαπημένες συνθέσεις των Γιαννίδη, Καπνίση, Μουζάκη και άλλων σπουδαίων δημιουργών μέσα από τζαζ διασκευές με ήχο και ατμόσφαιρα των δεκαετιών 50 και 60. Με τους Ανδρέα Πολυζογόπουλο, Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, Γιώργο Γεωργιάδη και τη φωνή της Αθηνάς Ρούτσι. Χθες το βράδυ, εκεί όπου το ελληνικό τραγούδι συναντά τη τζαζ. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

αριστουργηματική μελωδία του Σταύρου Ξαρχάκου από την ταινία «Κόκκινα φανάρια» του Βασίλη Γεωργιάδη, υποψήφια για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας στην 36η απονομή των βραβείων το 1964. Το σενάριο της ταινίας βασισμένο στο ομότιτλο θεατρικό του Αλέκου Γαλανού. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου η συνέχεια. Στίχοι μελοποιημένοι από την Δήμητρα Γαλάνη. Ο Μανώλης Λιδάκης τραγουδάει «Η γριά, η μάγισσα».

0: Μανώλης Λιδάκης, Σιγριά η Μάγισσα, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, Δήμητρα Γαλάνη στην μελωδία.
1: De Jean Moustaki sur une musique de Marguerite Monod, Milord.

Milord, τραγούδι του Georges Moustaki και της Marguerite Monod με την Edith Piaf. Υπήρξε η μεγαλύτερη τραγουδίστρια της γαλλικής σκηνής. Η ζωή της πολυτάραχη. Επιτυχίες, έρωτες, αλλά και πολλές κακοτυχίες. Ακόμη και πολλά χρόνια μετά τον θάνατό της, το σπουργιτάκι, όπως την αποκαλούσαν, επηρέασε και επηρεάζει τους Γάλλους και όχι μόνον τραγουδοποιούς. Φωνή με πάθος, φωνή με δύναμη. Τα τραγούδια της περιέγραφαν τη φτώχεια, τους χαμένους έρωτες, την σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας. Η φωνή της είναι κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της Γαλλίας. Από τις τελευταίες ηχογραφήσεις της, το 1962, ήταν δύο τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, μελωδίες που ακούστηκαν στην ταινία του Ρέιμον Ρουλό, «Οι εραστές του Τερουέλ». Μετά την ταινία, ο Ζακ Πλάντ έγραψε στίχους και κυκλοφόρησε ένα 45 δισκάκι. Από τη μία πλευρά, η μελωδία από το «Θα γίνεις δικιά μου», «Η όμορφη πόλη» από τους λιποτάχτες του Μίκη Θεοδωράκη. Και από την β' πλευρά, το «14 juillet».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το όνομά του είναι Πέτρου Γκουελφούτσι, από τις διάσημες φωνές της Κορσικής. Τον γνωρίσαμε με το τραγούδι «Κόρσικα». Το καλοκαίρι του 1999 ήρθε στη χώρα μας για δύο συναυλίες μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο. Τραγούδισε μάλιστα στην κορσικάνικη γλώσσα δύο τραγούδια σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και αντίστοιχα τρία δικά του τραγούδια σε ελληνικούς στίχους που έγραψε ειδικά για αυτές τις συναυλίες η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Θάνος Μικρούτσικος. Μια στιγμή αυτού του κόσμου.

Μια στιγμή αυτού του κόσμου, η μελωδία του Πέτρου Γκουελφούτσι, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Πέτρου Γκουελφούτσι, Θάνος Μικρούτσικος, αρχαίο Δύο Πάτρας, ηχογράφηση στις 5 Ιουλίου του 1999. Η συνέχεια με τη φωνή του Ρομπέρτο Λίτσι, από το συγκρότημα «Γκιτονία» των ελληνόφωνων χωριών του Σαλέντο στην Κάτω Ιταλία. Ο Ρομπέρτο Λίτσι συναντάει τους Εγκαρδία. «Εις όρια μου, στην ωραία μου».

Από τους σημαντικότερους δίσκους του Μάνου Χατζηδάκη είναι τα Reflections με τους New York Rock and Roll Ensemble. Το 1968 ο Μάνος Χατζηδάκης συνέθεται για ταινία του σκηνοθέτη Ούβι Τογκάν. Η συνεργασία τους λόγω διαφωνιών δεν προχώρησε. Τότε γνωρίζεται με τα μέλη του συγκροτήματος που αποτελούσαν φοιτητές κλασικής μουσικής και πειραματίζονταν με τη ροκ. Τα μέλη των New York Rock and Roll Ensemble έγραψαν τους στίχους στις μελωδίες του Μάνου Χατζηδάκη. Τα Reflections περιέχουν 10 τραγούδια. Ο Μάνος Χατζηδάκης παντρεύει τις μελωδίες του με τις ροκ τάσεις της εποχής. Ακούσαμε το Dance of the Dogs. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

Τα Γιαμπών, τραγούδι του Ισμαήλ Λό από τη Σενεγάλη. Μουσικός και ηθοποιός με σημαντική καριέρα που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 80. Το Τα Γιαμπών στάθηκε η αφορμή για την διεθνή του καριέρα. Μάλιστα το τραγούδι χρησιμοποίησε και ο Πέδρο Αλμοδόβαρ στην ταινία του «Όλα για την μητέρα μου».

Όλα τα πήρε το καλοκαίρι από τα ρο του έρωτα του Οδυσσέα Ηλίτη. Στον πρόλογο της έκδοσης ο ποιητής έγραψε «Οι άγγελοι τραγουδάνε και οι ερωτευμένοι επίσης. Πίσω από κάθε ανάταση, από κάθε μεράκι, μια κιθάρα περιμένει έτοιμη να πάρει τα λόγια και να τα ταξιδέψει από χείλη σε χείλη. Δεν είναι λίγο αυτό. Είναι η χαρά να δίνεις χαρά στους άλλους. Είναι αυτό που μας βαστάει στη ζωή. Γι' αυτό, κοντά στα ποίηματά μου, δοκίμασα να γράψω και μερικά τραγούδια. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι. Τους στίχους του Οδυσσέα Ηλίτη μελοποίησε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και ερμήνευσε η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και στους στίχους της ποιήτριας Λένας Παπά, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας.

Πρελούδιο για τον χρόνο 3001, Άστορ Πιατσόλα, με την δραματική ερμηνεία της Ιταλίδας Μίλβα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω
2: το κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

σουίτα για τζαζ ορχήστρα νούμερο 2 του Δημήτρη Σωστακόβιτς γράφτηκε το 1938 για να ερμηνευτεί από την κρατική ορχήστρα τζαζ του Βίκτορ Κνουσεβίτσκι και πρωτοπαίχτηκε στις 28 Νοεμβρίου του ίδιου έτους στο ραδιόφωνο της Μόσχας. Οι παρτιτούρες χάθηκαν κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1999 ανακαλύφθηκε μια μεταγραφή για πιάνο. Το έργο παρουσιάστηκε το 2000 σε συναυλία στο Λονδίνο. Ακούσαμε το βάλς νούμερο 2 από την Royal Concert Gebau Orchestra που διεύθυνε ο Ρικάρτο Τσέιλι. Να σημειώσουμε ότι ο σκηνοθέτης Stanley Kubrick χρησιμοποίησε το βάλς στο φιλμ «Μάτια ερμητικά κλειστά». Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

Nessun Dorma, περίφημη άρια του Τζιάκομο Πουτσίνη από την όπερα του Ραντό. Την πρωτοτραγούδησε το 1926 ο τενόρος Μιγκουέλ Φλέτα. Από τότε την έχουν τραγουδήσει όλοι οι μεγάλοι τενόροι του 20ου αιώνα, όπως ο Τζιούζεπε Ντι Στέφανο, ο Μάριο Ντελμόνακο, ο Πλάθητο Ντομίνγκο, ο Σαλβαντόρε Λίτσιτρα και ο Λουτσάνο Παβαρότι. Ακούσαμε την ερμηνεία της Αρίθα Φράγκλιν.

το Τριαντάφυλλο, λυρικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, από το θεατρικό έργο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα «Δόνα Ροζίτα», που είχε ανεβάσει το Εθνικό Θέατρο το 1959 σε μετάφραση και σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει τις μουσικές. Στο τραγούδι η στίχη σε απόδοση στα ελληνικά από τον Αλέξη Σολομό και τον Άκο Δασκαλόπουλο. Ακούσαμε την ερμηνεία της Φλέρης Νταντονάκη και αμέσως μετά την ορχιστρική μορφή του τραγουδιού από τους 15 σπερινούς του Μάνου Χατζηδάκη. Ο ίδιος έπαιξε πιάνο, ο Γεράσιμος Μιλιαρέσης και ο Δημήτρης Φάμπας κιθάρες, η Αλίκη Κρίθαρη άρπα και ο Ανδρέας Ροδουσάκης κοντραμπάσο.

0: Από την δεύτερη ανθολογία του Γιάννη Σπανού το τραγούδι που ακούσαμε, το ερμήνευσε ο Γιάννης Πουλόπουλος. «Μόνο», ποίημα του Κώστα Καριωτάκη από τα Νιπενθή που δημοσιεύθηκαν το 1921.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Ο Γιάννης Πουλόπουλος έγραψε την δική του ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Θα ακούσουμε πώς ερμήνευσε το «Χάρτινο τριαντάφυλλο», ποίημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα σε απόδοση του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μελοποιημένο από τον Γιάννη Γλέζο. Μένο από τον Γιάννη Γλέζο.

κόκκινο τριαντάφυλλο από τον Γιάννη Πουλόπουλο. Ο Γιάννης Γλέζος μελοποίησε Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στην ενορχίστρωση, το φλάουτο ακολούθη μια μπαρόκ μελωδική γραμμή.

κι αν ο αγέρας φυσά. Ποίημα του Γιώργου Σεφέρη από το μυθιστόρημα. Το μελοποίησε ο Δήμος Μούτσης και το απέδωσε εξαιρετικά ο Μανώλης Μητσιάς. Η πικρία είναι ποίημα του Νίκου Καβαδή από την συλλογή Τραβέρσο που εκδόθηκε το 1975. Είναι το τελευταίο του ποίημα. Το ολοκλήρωσε στις 7 Φεβρουαρίου του 1975 και 3 ημέρες αργότερα έφυγε από τη ζωή. Γραμμένο για έναν ανολοκλήρωτο έρωτα που ο ποιητής φέρεται να αντιμετώπιζε ως την εκπλήρωση μιας κατάρας την οποία του είχε απευθύνει κάποτε μια όρημη γυναίκα που τον είχε ερωτευθεί όταν ο ίδιος ήταν πολύ νέος. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, στη μελοποίηση του Θάνου Μικρούτσικου, Νίκος Καβαδίας, Πικρία.

μουσική του Μολδαβού στην καταγωγή Eugene Doga. Ο Doga γράφει μουσική σε πολλά είδη και στυλ, από συμφωνίες, μπαλέτο, όπερα, έως μουσική για τον κινηματογράφο και τραγούδια. Μάλιστα έχει συνθέσει και πάνω από 70 βάλς. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

αντιό κερίδο ή αντιό κερίδα, ανάλογα αν το τραγουδάει άντρας ή γυναίκα. Είναι ένα από τα γνωστότερα σεφαραδίτικα τραγούδια που το ακούσαμε από τη φωνή της Μαρίας Σαλγάδο. Τα επόμενα δύο τραγούδια είναι παραδοσιακά, τραγούδια από την Κύπρο. Η Τριανταφυλλένη με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και το Γιασεμί με την Ιερό Σαΐα και τον Νέο Κλή Νεοφυτίδη.

Now We Are Free. Σπάνιας ομορφιάς η φωνή της Λίζας Τζέραρτ. Το Now We Are Free που ακούσαμε το συνέθεσε το 2000 για το φιλμ του Ridley Scott «Ο Μονομάχος». Η Λίζα Τζέραρτ έχει τραγουδήσει στη χώρα μας και οι εμφανίσεις της είχαν μαγέψει το κοινό.

«Meu amor, meu amor» από την ιέρια των πορτογαλικών φάδος Αμάλια Ροδρίγες. Τα φάδο έκαναν την εμφάνισή τους στην Αλφάμα, κακόφημη και υποβαθμισμένη γειτονιά της Λισαβόνας. Φάδο στα πορτογαλικά σημαίνει μοίρα, πεπρωμένο. Οι μουσικές και οι στίχοι των φάδος είναι μελαγχολικοί. Μιλούν για τη θάλασσα, για τη ζωή των φτωχών ανθρώπων. Οι λάτρεις των φάδος ισχυρίζονται πως οι ρίζες τους είναι ένα μείγμα παραδοσιακής μουσικής των Πορτογάλων ναυτικών με αραβικές επιρροές και μουσικής των σκλάβων της Αφρικής. Τα φάδο της Κοίμπρα τραγουδιούνται μόνον από άντρες οι οποίοι φορούν μαύρα. Τα φάδο της Λισαβόνας τραγουδιούνται και από γυναίκες και είναι πιο χαρούμενα. Από τις σύγχρονες ερμηνεύτριες και η Μίσια.

Πλανόδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

για να χαθεί μες στις σκιές μας όλος ο κόσμος ο παλιός, να φύγει, να εξαφανιστεί και ξαφνικά να λάμψουν όλα αλλιώς, να διαφοροποιηθούν, να ομορφύνουν, να χαμογελάσουν. Αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε. Η πρώτη μας καλημέρα και για την βραδιά, αλλά η πρώτη μας καλημέρα και για την εβδομάδα, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε μαζί τη νύχτα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε παρέα μαζί μέχρι τις 2. Και αλλάξαμε και ημέρα και τη βραδιά αυτή απόψε, θα σας τα πω σε λίγο όμως για τη βραδιά. Αλλάξαμε και ημέρα, πήγαμε στην Τρίτη, τελευταία μέρα του Ιουνίου, 30 Ιουνίου, και το εορτολόγιο αναφέρει ότι είναι σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων, Αγίου Μελίτονος Μάρτυρος, Αγίου Γερβασίου του Εν Πάτρες, γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία σήμερα. Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε, και ο Μελίτων και ο Γερβάσιος γιορτάζει. Σε όλους λοιπόν, χρόνια πολλά και καλά, με υγεία βεβαίως, μετά της φράουλας, πάντα βιαστικός είσαι. Μονίμως βιαστικός. Η υγεία και όλα τα καλά, τι να κάνω, αφού μιλάει μες στο ακουστικό μου, εγώ φταίω που το απαντώ. Γιώργος Κέβης, κύριοι. Ναι, κυρίες και κύριοι, είναι αυτός που θα μας καθοδηγήσει. Καθοδήγησε μας λοιπόν.

Εγώ θα σταθώ κυρίως στο καίω τα όνειρά μου τα σταματημένα. Αυτά πρέπει να καούν. Αυτά δεν πρέπει να ξαναυπάρξουν. Τα όνειρα πρέπει να είναι συνεχόμενα. Να υπάρχουν, να μας ζωντανεύουν, να μας δίνουν ελπίδα, να μας δίνουν αισιοδοξία, να μας δίνουν τον μπροστά. Αυτά λοιπόν τα καίμε, δεν τα κρατάμε. Τα σταματημένα, τα καινούργια που έρχονται, με χαρά να τα υποδεχθούμε. Ο Στάθης Δρογώσης έγραψε τη μουσική, ο Νίκος Μωραΐτης έγραψε τα λόγια, ήταν η Χαρούλα Αλεξίου και ο Εσένα, και πάμε τώρα στο αποθυμένο του Γιώργου Σκεύη. Λοιπόν, τι είναι πανσέλινος απόψε? Βεβαίως, πανσέλινος. Πανσέλινος του Ιουνίου. Είναι η πανσέλινος του Ιουνίου. Είναι η πρώτη πανσέλινος του καλοκαιριού. Θα βρεθεί στο απόγειό της αυτές τις ώρες που διανύουμε εμείς, δηλαδή μέχρι τις 2.30-3 είναι στο φουλ, και είναι το φεγγάρι της φράουλας. Το πρώτο φεγγάρι του καλοκαιριού. Λοιπόν, η πανσέλινος η αποψινή διαφέρει από τις υπόλοιπες της χρονιάς, όσον αφορά το βόρειο ημισφαίριο πάντα, βρίσκεται πολύ χαμηλά στον ορίζοντα. Αυτή η ιδιαίτερη συνθήκη είναι που δημιουργεί και το οπτικό φαινόμενο της αποκαλούμενης σεληνιακής ψευδαίσθησης. Σε αυτή την περίπτωση η πανσέλινος φαίνεται μεγαλύτερη από ότι όταν βρίσκεται ψηλά στον ορίζοντα. Το μέγεθος βέβαια είναι το ίδιο, δεν αλλάζει. Αλλά η οπτική αίσθηση που δημιουργεί εξαιτίας θέσης είναι ότι πρόκειται για μια μεγαλύτερη σελήνη από αυτές που απολαμβάνουμε συνήθως. Το όνομά της, και η πανσέλινο δηλαδή, το φεγγάρι της φράουλας, το όνομά της για την πανσέλινο προέρχεται από τις φυλές των Ιθαγενών Αλγόνκιν της Βόρειας Αμερικής. Για εκείνους, η πανσέλινος αυτή σηματοδοτούσε την δανεική εποχή για τη συγκομιδή της άγριας φράουλας, η οποία ορίμαζε ακριβώς μέσα στον Ιούνιο. Άλλες ονομασίες για την πανσέλινο αυτή, την αποψινή δηλαδή, είναι το φεγγάρι του μέλιτος. Ακούς, το φεγγάρι του μέλιτος ή φεγγάρι του υδρομελιού, επειδή εκείνη την περίοδο γινόταν η συγκομιδή του μελιού. Επίσης αποκαλείται και ροζ φεγγάρι. Πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί για το φεγγάρι. Κράτατε φράουλας εσύ, δεν θα διαφωνήσουμε πουθενά. Πόσα τραγούδια λοιπόν έχουν γραφτεί για το φεγγάρι. Ένα από τα ωραιότερα που γράφτηκε ποτέ. Μάνος Χατζηδάκης, Νότης Περιγιάλης, ερμηνεία από τον Αλκίνο Ιωαννίδη, ζωντανή ηχογράφηση στο Μέγαρο Μουσικής. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.

Πόσες βραδιές περάσαμε αυτή και εγώ μαζί σου και πόσες ακόμα θα περάσουμε, γιατί αυτός είναι ο στόχος της ζωής, να ζούμε βραδιές όμορφες, να ζούμε βραδιές μαγικές, μα βραδιές πολύ αγαπημένες. Γιάννης Νικολάου και Παντελής Θαλασσινός του Φεγγαριού, η μουσική του Γιάννη Νικολάου, Μιχάλης Χουρδάκης έγραψε τα λόγια, είμαστε στα 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας που μπαίνουν έτσι, στη ζωή μας εντελώς ξαφνικά, όπως συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, οι οποίοι τι κάνουνε, μας αλλάζουν πορείες και ουσιαστικά μας ανοίγουν δρόμους.

μιλάνε. Οι καθρέφτες ξέρουν να απαντούν σε όλα τα ερωτήματα και οι απαντήσεις που δίνουν πάρα πολλές φορές είναι τόσο αληθινές που πρέπει να τις κρατάμε και να τις ακολουθούμε. Αυτοί ξέρουν την αλήθεια. Ο Μάριος Φραγκούλης στην ερμηνεία, άνοιξες δρόμους, η μουσική και του Μάριου επίσης, η στίχη από τη Λίδα Ρουμάνη. Μας ακούτε πάντα και μέσω του Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber. Πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, και μας στέλνετε εκεί τη γλυκιά σας καλημέρα. Αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε μόλις τώρα θεωρώ από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει ο Θοδωρής Κοτονιάς. Λέγεται «Ο Ανθός της Ερήμου». Αυτή τη φορά τον συνοδεύει Χριστίνα Μαρία Λαζάρου. Κρατήστε το όνομα, ακούστε τη φωνή, είναι ζωντανή ηχογράφηση από την Τεχνόπολη και ο Θοδωρής Κοτονιάς βεβαίως μαζί της, «Ο Ανθός της Ερήμου».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

νους λοιπόν έφτιαξε με τον πόνο κλίκα, παρακαλώ. Και εκεί τσιγκουνεύεται η γλύκα και δεν έρχεται να συναντήσει ούτε το νου, ούτε τον πόνο να διώξει. Και κάποια στιγμή αναρωτιέσαι γιατί. Και αναρωτώμενος λες γιατί φταίω. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Φταίμε, εμείς τα φτιάξαμε, εμείς τα δημιουργήσαμε. Και ας μην το παραδεχόμαστε, μην νομίζετε ούτε εγώ το παραδέχομαι. Απλά το λέω γιατί πρέπει να το πω. Και πρέπει σε εισαγωγικά να το πω γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και καλό είναι να μην την κρύβουμε. Θανάση Παπακοσταντίνου και στίχη και μουσική στις Χαραβιές Ξεχνιέμαι. Γιάννης Χαρούλης από το Χειμωνανθό στα 34 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε και πάλι. Καλή εβδομάδα να έχουμε μαζί τη νύχτα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Στέβης είναι στον ήχο. Και τι μας φέρνει τώρα, Βασίλης Κουλά.

Και εσύ είσαι, λέει, του χρόνου μια στιγμή που με βεβαιεύει αιώνες. Αυτή μια στιγμή που εμφανίζεται και κρατάει χρόνια, χρόνια, χρόνια και συνεχίζεται. Για αυτές τις στιγμές ζούμε, αυτές τις στιγμές αγαπάμε και αυτές τις στιγμές κρατάμε. Η μουσική του Μάριου Τόκα, η στίχη του φίλου μου του Κώστα του Φασουλά, Βασίλης Κουλάς, το όνειρο είναι μια φωτιά. Μια μικρή παράκαμψη τώρα για να πάμε θέατρο. Θα πάμε θέατρο για μία ακόμα φορά με το δεύτερο πρόγραμμα. Στη βραδιά Κωμωδίας ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, σε σκηνοθεσία του Θοδωρή Αθερίδη. Υπάρχουν λοιπόν διπλές προσκλήσεις για όλες και όλους εσάς. Για την Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ μπορείτε να μπείτε στο Facebook και στο Instagram του δεύτερου προγράμματος. Να αφήσετε ένα σχόλιο στην ανάρτηση του διαγωνισμού. Οι νικητές και οι νικήτριες θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι μέχρι και σήμερα Τρίτη. Λοιπόν, Θοδωρής Αθερίδης, Κατερίνα Βρανά, Έλενα Χαραλαμπούδη, Ορέστης Τζιόβας, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Γιώργος Χατζιπαύλου, Φέη Φραγκαλιώτη, Χριστίνα Βαρότσου, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Άιρα Αντομαϊτίτε, Δανάη Κουρεπή, Χρήστος Αδαμόπουλος και βέβαια η Χρυσίδα Γκαγκούτη. Μέχρι σήμερα λοιπόν ο διαγωνισμός, Facebook, Instagram, βρίσκετε την ανάρτηση, κάνετε το σχόλιο σας και ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα οι νικητές. Ένα τραγούδι που το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ σε στίχους του Λευτέρη Καμπουράκη και του Χαράλαμπου Γαργανουράκη και η μουσική και η στίχη είναι το «Άστρα μη με μαλώνετε». Αυτή τη φορά όμως θα το ακούσουμε από τον Γιώργο Νταλάρα με το Μιχάλη Τζουγανάκη.

0: τι να θα σου πούνε.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Στο τέλος λοιπόν όλα έγιναν όπως τα είχες πει, όπως τα είχες δει, ίσως και όπως τα είχες σκεφτεί, και μπορεί να έγιναν και εντελώς διαφορετικά από όσα ακούσαμε τώρα. Μπορεί να έγιναν πολύ πιο όμορφα, πολύ πιο καλύτερα, πολύ πιο άνετα, να το πω έτσι. Η μουσική του Σταύρου Σιώλα, η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου, στο τέλος Βιολέτα Ίκαρη. Να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες. Όχι, θα στείλουμε αμέσως μετά τις πρώτες μας καλημέρες, για να σας θυμίσω ότι σήμερα, Τρίτη, στη μία η ώρα το μεσημέρι, εδώ βεβαίως στο δεύτερο πρόγραμμα, η Ελένη Γιαννοπούλου θα παρουσιάσει τις πιο ενδιαφέρουσες νέες μουσικές παραγωγές του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, του Ιούνιου. Δηλαδή του Ιουνίου που μας αφήνει, singles, νέοι δίσκοι, Μαρία Παπαγεωργίου, Καλογεράκια, Νατάσα Μποφίλιου, Παύλο Παυλίδη, Σπύρο Γραμμένο, Παντελή και Ραμαριό. Θα είστε λοιπόν εδώ συντονισμένοι στη μία η ώρα το μεσημέρι να ακούσετε την Ελένη Γιαννοπούλου με ό,τι καινούριο κυκλοφόρησε το μήνα Ιούνιο. Και απόψε δεν θα τις κλέψω τραγούδι, όπως κάνω συνήθως που τις κλέβω κάποια από τα καινούρια. Θα πάω στα παλιά εγώ, παλαιότερα, να τα κάνει η Ελένη αυτά με την αγάπη μου. Να πούμε καλημέρες λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις τόσες φωτογραφίες που έχει γεμίσει το Viber από όλα τα φεγγάρια που φαίνονται τόσο όμορφα και είναι σαν να τα ζω όλα μα όλα από κοντά. Πρώτα απ' όλα όμως θα στείλω τα χρόνια μου πολλά στην Μαργαρίτα που γιορτάζει στο Παλαιό Φάλιρο, να είναι καλά και πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Χαιρετισμούς στην Κοτσικιά, στη Βόρεια Εύβοια, στην Καλαμαριά, στη Χαλκίδα, την καλημέρα μου, στο Πανόραμα, στη Θεσσαλονίκη. Καλύτερα χωρίς δρέμα που είσαστε στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, ζείτε ακόμα πιο ωραία το φεγγάρι. Στο Λουτράκι την καλημέρα μου, στην Πάτρα χαιρετισμούς και στην Πτολεμαϊδα. Πάμε τώρα, έρχονται τα πουλιά και χορεύουν κιόλας.

Αυτό να το ακούσουμε λίγο έτσι μεταφορικά για τον ουρανό, που σημαίνει ψηλά, ότι βρισκόμαστε ψηλά και ταξιδεύουν, και τι λέει, για να τον έχουν τα πουλιά, λέει αυτό, τον ουρανό, διπλά ξοδεύουν. Για να είμαστε ψηλά λοιπόν και εμείς, πρέπει να προπαιδεύουμε τον εαυτό μας πάνω απ' όλα περισσότερο, τον ίδιο μας τον εαυτό, για να τα καταφέρνουμε, να είμαστε ψηλά, να είμαστε όχι πάνω από τους άλλους, να είμαστε ψηλά οι ίδιοι ως άνθρωποι. Κρατήσαμε το Σταύρο Σιόλα, όπως καταλάβατε, και στη μουσική και στις δεύτερες φωνές. Τα λόγια έγραψε η Μαρία Γράμμη, ήταν η Ρίτα Αντωνοπούλου, ήταν ο χορός των πουλιών. Και από τα πουλιά που μένουν ψηλά στον ουρανό και παιδεύονται για να κρατηθούν εκεί, ένα όμορφο άτι εμφανίζεται.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

αυτές τις μοίρες, με αυτές τις μοίρες τα έχουμε βάλει, τα έχουμε κάνει όλα απέναντί τους και αυτές δεν λένε να υποχωρήσουμε τίποτα, αλλά παρόλα αυτά τα καταφέρνουμε. Παιδευτήκαμε σε αυτή την κοινωνία και συνεχίζουμε να παιδευόμασταν. Δεν ξέρω αν έφταιγαν οι μοίρες, δεν ξέρω αν έφταιγαν οι στιγμές, δεν ξέρω αν έφταιγαν οι επιλογές, δεν ξέρω αν φταίγαμε μόνο εμείς, αλλά και οι υπόλοιποι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πήγαμε κόντρα σε πολλά. Από το δίσκο «Μαμά Γερνάω» του 1988, Σταμάτης Κραουνάκης η μουσική, η Λίνα Νικολακοπούλου αυτούς τους υπέροχους στίχους και η μουσική βεβαίως του Σταμάτη. Οι μοίρες με την Τάνια Τσανακλίδου μας έφερε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε. 4 λεπτά μετά τη μία ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε οι νέοι. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κεύης φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Πολλές φορές λέμε ότι δεν υπάρχει χρόνος. Πάντα υπάρχει χρόνος.

Σωτηρία Λεωνάρδου σε τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Οδυσσέα Ιωάννου τα λόγια «Δεν έχω χρόνο» από το ομώνυμο άλμπουμ του 1995. Αδερφή ψυχή βεβαίως, αυτό θα το στείλουμε οπωσδήποτε στη Σαλαμίνα με την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Αν είναι αδερφή ψυχή, βεβαίως είναι πολλά πράγματα αδερφή ψυχή. Και επειδή γι' αυτό ο λόγος τώρα, κάποιοι τραγουδιστές δένονται μαζί μας. Πριν πολλά χρόνια λοιπόν, μια εξαιρετική φωνή, την αγαπούσα ιδιαιτέρως, τη θυμήθηκα σήμερα και είπα να ακούσουμε παρέα Φάνη Μεζίνη, «Κρύωνα».

Για το κορίτσι λοιπόν αυτό με αυτά τα μάτια που ήξερε πολλά περισσότερα και πολλά περισσότερα έκανε. Φάνης Μεζίνης, Κρύωνα, του Σταμάτη Κραουνάκη και οι στίχοι και τα λόγια από το άλμπουμ «Τα Blues στα Λαϊκά». Μας ακούτε πάντα και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand, μην το ξεχνάτε αυτό ποτέ. Επίσης η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Τον Μπάμπι Τσέρτο τον έχουμε συνηθίσει να τον ακούμε στα ρεμπέτικα κυρίως. Κυκλοφόρησε όμως το 2024 μια εξαιρετική δουλειά. Ανάμεσα στα τραγούδια τα οποία ήταν σε αυτό το δίσκο ήταν και αυτό με τον τίτλο «Στη ζωή μου τη γαλέρα». Η μουσική του Νικήτα Βοστάνη, η στίχη του Ισμύρικας Παπαδημητρίου. Ένα τραγούδι που σας έχω πει και κατά το παρελθόν. Το άλμπουμ καταρχάς είναι «Η αγάπη κράταγε μαχαίρι», έτσι μην ξεχάσω να το αναφέρω. Αυτό το τραγούδι σας έχω πει και κατά το παρελθόν, όσοι τουλάχιστον είναι στην παρέα εδώ και αρκετούς μήνες, ότι είναι αφιερωμένο στον πολύ μεγάλο Θανάση Βέγκο, ο οποίος κάποια στιγμή όταν βραβεύτηκε, δακρυσμένος και πάρα πολύ συγκινημένος κατά τη βράβευσή του, είπε ότι στη ζωή μου τη γαλέρα τράβηξα πολύ κουπί.

Η Μαρία Σουλτάτου, «Μη φοβηθείς», η μουσική του Μανώλη Καραντίνη, στοιχεία από την Άννα Μπουκουβάλα, από το άλμπουμ «Σημάδι μιας αρχής». Μιας αρχής και μιας συνέχειας θα συμπληρώσω εγώ. 22 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να στείλω καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στην Πειραϊκή, άλλη μία εξαιρετική φωτογραφία, στις Σέρες, πανέμορφες φωτογραφίες, στην Αλεξανδρούπολη την καλημέρα μου, στα Τρίκαλα, μοναχικό μπαλκόνι, πολύ ωραίο, με θέα τη Σελήνη, εξαιρετικό, στην Καλλιθέα, πολλούς χαιρετισμούς, στην Τίνο, την καλημέρα μου, και θα στείλουμε όλοι πολλούς χαιρετισμούς στον Θοδωρή, που μας ακούει στο Βούπερταλ, με Βαγγέλη Κορακάκη και Βερόνικα Δαβάκη.

στιγμή που σε αυτό το άλμπουμ σας έχω πει βεβαίως ότι η ενορχιστρωτική επιμέλεια, την ενορχίστρωση δηλαδή, έχει κάνει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Είναι μια συνεργασία του Βαγγέλη Καρακοράκη με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου που φαντάζομαι ότι εκπλήσει και είναι τόσο όμορφη και τόσο γλυκιά αυτή η συνεργασία που βγαίνει και μέσα από τα τραγούδια. Πριν από λίγο έλαβα φωτογραφία και βίντεο παρακαλώ από το Wuppertal της Γερμανίας που μου έστειλε ο Θοδωρής. Είδατε, τα πάντα ζούμε. Τόσο ωραία τα ζούμε. Λοιπόν, να προετοιμάσω το τελευταίο μας μισάωρο με ένα από τα πλέον αγαπημένα μου τραγούδια. Στάμος Σέμσης έγραψε τη μουσική, ο Νίκος Μωραΐτης έγραψε τα λόγια. Η Αδριάννα Μπάμπαλη αυτή τη φορά το ερμηνεύει. Είναι η κούκλα σπασμένη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Η μικρή ελπίδα που μπορεί να γίνει πάρα πολύ μεγάλη ελπίδα και μπορεί να γίνει και πολύ μεγάλη στήριξη. Πού βρίσκεται αυτό, αναζητώντας, ψάχνοντας, το λέει ο στίχος. Δώσε το χέρι σου, λέει, να αγγίξεις όλους αυτούς που αγαπάς. Εκεί έχεις μια μικρή ελπίδα. Είναι εκεί και πουθενά αλλού να μην κοιτάς. Είναι και η μεγάλη αλήθεια στη ζωή μας, που κάποιες φορές δεν την καταλαβαίνουμε, κάποιες φορές δεν τις δίνουμε και την αξία που τις πρέπει. Την αφήνουμε έτσι λίγο στην άκρη. Οι δικοί μας άνθρωποι, εκεί είναι η αξία. Πολλές φορές έρχονται οι συγκρούσεις, πολλές φορές έρχονται διάφορες συζητήσεις, άσχημες, όμορφες, αλλά οι δικοί μας άνθρωποι είναι πάντα δικοί μας. Αλέξανδρος Κτιστάκης στην ερμηνεία, προσπερνάς και η στίχη και η μουσική δική του, μας έφερε στα 35 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 μαζί τη νύχτα μέχρι τις 2. Πάμε και απόψε συντροφιά. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης είναι στη ρύθμιση του ήχου, υπομονετικός όπως πάντα. Είναι το δέντρο που θα αρχίσει σιγά σιγά να βγάζει τα κλαδιά του και να γίνεται μεγάλο, να μεγαλώνει, να ομορφαίνει.

Αυτό το δέντρο λοιπόν που πολλοί έβαλαν στο σημάδι, αλλά αυτό άντεξε. Άντεξε, προχώρησε, έμεινε στη θέση του, άνθησε και έφτασε πολύ πολύ πολύ ψηλά. Τόσο ψηλά που προσπάθησαν και κάποια στιγμή να το κόψουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Σκεφτείτε το με τους ανθρώπους πώς μπορεί να γίνει. Η στίχη του Κώστα Φασουλά, η μουσική του Γιάννη Μίτση, Λάμπρος Βασιλείου, το δέντρο, Χριστιάνα Γαλιάτσου, ένα ταξίδι εσύ και εγώ.

μεγάλη αγάπη, η μεγάλη αγάπη, η νύχτα που δίνει τη λάμψη στο σκοτάδι, δίνει τον τρόμο από την άλλη, δίνει την αισιοδοξία ίσως. Διαλέγεις τους δρόμους εσύ και μπορείς και τους ακολουθείς εκάστοτε. Άλλες φορές δύσκολους, άλλες φορές πολύ εύκολους και άλλες φορές πολύ αγαπημένους. Γιάννης Μαθές στην ερμηνεία, πάντα νύχτα, η μουσική του Γιάννη Σπανού, η στίχη του Τάκη Καρνάτσου. Να στείλουμε πιθανόν τις τελευταίες μας καλημέρες για απόψε στη Νέα Σμύρνη, πολλούς χαιρετισμούς στα Εξάρχεια, στον Πειραιά, στη Νέα Πέραμο, στην Τρίπολη, στην Καλλιθέα. Φώτης Σιώτας, όταν φυσάει στην έρημο.

ψυχή, ούτε κι άκουσε νερά στα βήματά του. Άλλαξε τόπο, κατοικία και εποχή, και δεν το βρίσκουν πια τα υγρά ποίηματά του. Σαν να λαχτάρισε τη λάσπη στο κορμί, τις καταιγίδες να θρυνούν στον ουρανό του. Να ψάχνει στέγαστρα για να προστατευτεί,

αριθμός, ακίνητος χορός. Ρίζα στο χώμα το ξέρω και άδειο χέρι. Όταν τα μάτια της θυμάται ξεδιψάει, ξαναδροσίζεται το στόμα του για λίγο. Κάθε της λέξη μια σταγόνα που κυλάει.

Από τα ωραιότερα τραγούδια από την Μελίνα Τανάγρη. Λέει ο στίχος, πετάμε πάντα πιο χαμηλά από όσα ξέρει ο νους και από όσα νιώθει η καρδιά. Και πετάμε πάντα πιο χαμηλά, γιατί εκεί πρέπει να είναι οι άνθρωποι. Έτσι, χαμηλά. Χαμηλά να κρατάνε την ζωή τους χαμηλά, έτσι ήσυχα και ήρεμα. Και όχι με διάφορες εξάρσεις και όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας, κουραστήκαμε. Και να τα βλέπουμε, για να σας πω την αλήθεια μου. Δεν θέλουμε να τα βλέπουμε άλλο. Δεύτερη φωνή μαζί της ήταν ο Στάμος Έμσης. Μελίνα Τανάγρη λοιπόν, δεν έχει αλλού. Απόψε θα σας αφήσω με Αρλέτα. Στίχη του Τάκη Σωτήρχου, η μουσική του Ανδρέα Χατζιαποστόλου. Θέλω να πιω από το ποτήρι σου, είναι ο τίτλος του τραγουδιού από την αγαπημένη μας Αρλέτα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Σκεύη που ήταν απόψε μαζί μου στην ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά, την απόψινή παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Τα λέμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 12 το μεσάνυχτα. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

πάνω σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω τη στάχτη. Ό,τι σε καίεις, ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή.

μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο για να γλύει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα